0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλι 1, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1. 90,4.
2: This shows real intellectual muscle.
3: Is it? Is it?
4: If your system is whack, then you should hear.
5: Easy, easy.

0: gone on to the store to buy a jumbo that I like, and then I looked into my pocket, saw the money wasn't right, and so I stopped and I was thinking just of what to do.
1: Canaliena. 90,4 Πειραιάς.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Jim, Jim, just a minute, yeah. I want you spell for me something. I want you spell for me New York man.
3: Why do you want to spell New York man?
2: I just want you spell for me New York. Can you do that, man?
3: Sure, man, I can spell New York.
2: Well, go ahead, man.

a point just by checking the record.

Yeah.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ολούθε, everywhere που λένε και οι Ιγγλέζοι. Μιας και τώρα έχουμε και στην αιχμή. Ξέρεις τι? Έρχονται εδώ διάφοροι του τουρισμού στην Ελλάδα από τους ξένοι. Λοιπόν, γεια σου Κατερίνα μου, τι κάνεις? Καλά, σήμερα Παρασκευή και την Παρασκευή της μοναξιάς θα έλεγα. Ναι, ναι, κοπανέως γλου όλος ο κόσμος. Στα νησά, τέλος πάντων στις εξοχές. Μόνο που τις σκέμε, κατάλαβες τι γίνεται, ναι. Είδες εχθές τι έγινε Κατερίνα μου, έτσι? Λοιπόν, 489 άνθρωποι εχθές σε μια κατάσταση πολιορκίας από τις φωτιές και βίντεο λέει για τη διάσωση εδώ πέρα. Χαμός. Είχε ανακλείσει και από εκεί οι δρόμοι να πας στη Θεσσαλονίκη και να πας προς Καβάλα. Δεν πήγαινες πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω εσφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μαζί με την Καταρίνα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται μια καλοκαιρινή ημέρα. Λοιπόν, έχει λίγο αεράκι έξω. Αυτό ξέρεις, δεν είναι καλό γιατί οι επιτίδιοι αλλά και οι απρόσεκτοι μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας για να ξέρουμε και πώς είμαστε εδώ, ρε αδερφέ. Δηλαδή, κάνουμε και ένα γκάλωπ. Ναι, ναι, ναι. Σε λίγο τα γκάλωπ για τις εκλογές. Ακόμα κάτσε να γυρίσετε όλοι που ασχολείστε. Βέβαια, η εκπομπή είναι απολυτική, το έχει δείξει και αυτό με την επιλογή των ειδήσεων που σας λέμε. Γιατί δεν αβαντάρουμε κανένα από αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν και κάτι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γιατί είπαμε, η εκπομπή δεν είναι Πασόκ, είναι Σοκ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγο και ξιστά. Ξέρω εγώ θα υπάρχει σε λίγο αυτό. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε? Ναι, δεν είναι νουδού, διότι είναι νι ύψιλον. Δίνω συμφαντής. Και
8: Η Κατερίνα Κουκαλίδου. Κατερίνα, που... Κατερίνα, θέλει το χρόνο της. Έχει φέρει καθεδάκι τέτοια πράγματα. Όλα τα έχει φέρει. Λοιπόν, είπαμε, χθες δυστυχώς ήταν πολύ τραγική κατάσταση εκεί. Επίσης υπάρχει, σήμερα έχουμε 14, Κατερίνα, έτσι. Λοιπόν, κίνδυνος, έχουμε αυξημένο κίνδυνο για Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, τα είπαμε και όλες εχθές λόγω των ανέμων. Τώρα γιατί εκεί έχουμε, στην Αττική τι άλλο να κάψεις, το λόφο του στρέφει, κάτι εδώ έχει ένα παρκάκι εδώ δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο, μη μωρέ, φωλιάζει τα περιστέρια εκεί. Λοιπόν, τι άλλο, μάλιστα, θα σας τα πούμε σε λίγο, σήμερα τώρα Παρασκευή, φεύγει και ο κόσμος, τα λιμάνια, άντε ποιοι θα είναι, αν και την ώρα που περνάγαν το λιμάνι δεν είχε ούτε ένα καράβι, είχαν φύγει, θα έρθουν τώρα άλλα και θα δει σε καμιά ώρα τι θα γίνεται εκεί πέρα, έτσι, ξεχασμένοι σήμερα, ναι. Λοιπόν, άντε Κάφριν, εδώ θα είμαστε, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Σας καλωσορίζουμε και καλημέρες everywhere. Πάμε Κάφριν, πάμε.
9: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα από τη μέρα και από την ώρα που σε είδα.
10: Πάει σούστρεψε η βίδα.

0: Τι ήθελες, κύριε Μανώλη μου, να δώσεις την κόρη σου σε κανένα νεαρό από αυτούς που δεν έχουν που την κεφαλή πλύνε?
1: Ναι, αλλά είναι για κάτι άλλο στη μέση.
0: Τι άλλο?
1: Ο άνθρωπος είναι πλούσιος, μπορεί να βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχει όμως υπόψη του ότι εμάς μας λείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα κατοστάρικο.

0: Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κύριε νοσοκύρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...

0: breaking point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
2: Ω, χαιρετώ την χαριτόβριτον δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
1: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
2: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
1: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
2: Ουγγό. Ουγγό.
1: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα. Γιατί αγριεύουν τα πράγματα, να ξέρεις. Αγριεύουν τα μελτέμια. Άλλωστε είναι και η ώρα τους, έτσι δεν είναι? Αύγουστο 5 με 6 ξεκινάγανε εκεί πέρα. Τώρα έχει αργήσει. Δεν έχει αργήσει, αλλά τώρα πάει για κορύφωση. Αγριεύουν λοιπόν τα μελτέμια για 48 ώρες. Απαγορευτικό από Ραφίνα, Λαύριο. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Α, γι' αυτό δεν είχε τα καράβια. Α, γι' αυτό δεν είχε πίχτρα. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως φυσάει αρκετά. Θα δούμε τι γίνεται. Αποτέλεσμα είναι, λέει, από τα... άκου να δεις πώς πάει μέχρι... ξεπερνούν, λέει, τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άκου να δεις τα μελτέμια τοπικά. Αποτέλεσμα, λέει, είναι το πρωί της Παρασκευής να υπάρχει γενικό απογορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας, του Λαυρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Μάλιστα. Στον Πειραιά τι γίνεται? Εφόσον όσον αφορά τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε τα δρομολόγια, δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια Blue Star Πάρος και Ασύρο, Τίνο, Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχώρησαν να φεύγουν με σχέδιο ταξιδίου. Ναι, που σημαίνει ότι μπορεί, λέει, να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών, δηλαδή τους προορισμούς, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Επίσης, σας λέω, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο Super Speed 4 προς Πάρον, Λάξο και Κουφονήσι. Κατάλαβες? Αντίθετα, λέει, φεύγουν κανονικά για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Ορίστε, να τα νεότερα. Έχουμε ιστορίες. Αυτά. Κατάλαβες τι έπαθες? Αχ, αχ, Κάφριν. Αχ, αχ, με τα φουφού. Λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Χρήστο! Χρήστο!
2: Τι είναι, παιδί μου, τι φωνάζεις?
1: Χρήστο, δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
2: Τι είπες?
1: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
2: Είσαι καλά, ρε. Με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά, ρε. Τρελάθηκες?

0: Τι έκανες?
1: Εντάξει κύριε Κρεβαντή.
0: Πήγε στην τράπεζα.
1: Πήγα.
0: Στην εφορία.
1: Πήγα.
0: Στο Τελωνίο.
1: Πήγα.
0: Στο Γιακουμίδη.
1: Πήγα.
0: Στο Υπουργείο.
1: Πήγα.
0: Στο Παπασίση.
1: Πήγα.
0: Στο Γεωργιάδη.
1: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη πήγα κύριε.
0: Δεν πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί? Κανάλι 1.
2: 90,4 Πειραιάς.
3: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκί της, μπέμπι.
4: Παντελή.
3: Μπέμπι.
4: Παντελή.
3: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
4: Μιλήσατε, μπαμπά.
3: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς εσύ πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Έλα, έλα Κατερίνα, σήμερα έχουμε μουσικές ιστορίες, Παρασκευή. Είναι το Σαββατοκύριακο το οποίο είναι, χάνεται ο κόσμος, έτσι, και διακοπές μες στη μέση του Αυγούστου, κατάμεση. Έχουμε κατάμεση του Αυγούστου. Λοιπόν, τι περιμένεις να κάνουμε? Εντάξει, βάζουμε φωτιές βέβαια εμείς εδώ, ναι, φωτιές στα μπατζάκια μας. Είχαμε κάτι άλλο, είπαμε φωτιά στην Αττική και όχι μόνο. Περιπολίες drones με θερμοκάμερες, χαμός γίνεται, ναι, βλέπουν τις θερμοκρασίες έξω, γιατί μέσα μπορεί να σου δίνει, οι θερμοκρασίες που σου δίνει η Έμι είναι για εκεί, σε υποσκία, όχι μέσα στους εσωτερικούς χώρους, υποσκία. Όταν πλακώσει ο ήλιος από πάνω, μιας και λέμε Έμι, δεν είναι κακό να δούμε και τι καιρό θα μας κάνει Κάφριν, έτσι, να δούμε τι γίνεται στην Αττική, αν και έχει αεράκι και είναι καλό, δροσερό ήταν το πρωί, μας έτσι ευχαρίστησε, αλλά είπαμε, υπάρχει φόβος για φωτιές. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, Κατερίνα μου, έτσι, για να ξέρεις που πας, τι κάνεις, τι γίνεται, όλα μια χαρά είναι. Έθριος ο καιρός, δεν θα βρέξει τουλάχιστον. Κακός να βρέξει εκεί που βρέχει, εκεί που υπάρχουν φωτιές. Λοιπόν, γιατί όχι, με τέτοια κατάσταση, λοιπόν, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, δεν το δα. Λοιπόν, στην Αττική, δεν ξέρω, εδώ στον Πειραιά, δεν ξέρω τι γίνεται παρακάτω. Λοιπόν, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 5-6 και έως 8 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία, να, το φου-φου κατεβάζει λίγο θερμοκρασία και θα είναι από 23 στην Ιέμη μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι είσαι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά, Κάφριν, πάμε.
1: Άνεμη ασθενής έως μέτρη βραστή. Και εντελβέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Τώρα, αν θέλετε να σοβαρολογήσουμε και να εξετάσουμε το θέμα από τις κοινωνικές του πλευράς, δηλαδή να δούμε την απιστία σαν θέμα κοινωνικών, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, άλλο ο άντρας, άλλο η γυναίκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο άντρας είναι άντρας. Θα μπει, θα βγει, θα ανέβει, θα κατέβει, κινείται έξω. Κάποιος πειρασμός θα βρεθεί μπροστά του. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ενώ για τη γυναίκα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η γυναίκα είναι η τιμή του σπιτιού. Τόσο εδώ να κάνει, αμέσως τσερατάς ο κύριος Μακρυκώστας. Βέβαια, τρόπος του λέει. Ενώ αν κάνει ο άντρας, τι είναι, χαρά στο πράγμα. Κανένα δεν θα πει τη γυναίκα του κυρία κερατού.
1: Διαφωνούμε, κύριε Μακρυκώστα.
0: Διαφωνούμε.

Έλα, έλα, Κατερίνα μου, να δούμε τι άλλο γίνεται εδώ. Δεν σε έχω πάει εξωτερικό καθόλου, γιατί καταλαβαίνεις, γίνεται εδώ πέρα της φωτιάς και της, του φεβιού. Και προσπαθούμε έτσι να τα προλάβουμε όλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο καλό έχω. Εκτός από τους ανέμους, μάλλον κάτσε να δεις τι γίνεται εδώ. Πριν φύγω, να πάω στο εξωτερικό, θα το κάνω αυτό στο δεύτερο μέρος, να σου πω ομορφιές εδώ. Κοίτα να δεις τι καλά έχουμε. Λοιπόν, έχουμε 6 συλλήψεις. Τώρα αυτά είναι δειγματοληπτικά, πέρα από τις συλλήψεις γενικότερα, για τους λόγους τους οποίους συλλαμβάνονται οι άνθρωποι που προκαλούν τις φωτιές. Λοιπόν, στο Χάβαρη Ηλία συνελήφθη ένας ημιδαπός 63 ετών και δε και τις ηλικίες κιόλας. Λοιπόν, γιατί δεν χαμπαριάζουν. Ναι, μωρέ, δεν θα συμβεί σε εμάς αυτό, κατάλαβες. Τόσα χρόνια δεν έγινε τίποτα, τώρα θα γίνει ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, στις 12 Αυγούστου στην κοινότητα εκεί Ήλιδας, τι έκανε ο άνθρωπος, περπάτα και πέταξε ένα τσιγαράκι εκεί πέρα σε γεωργική έκταση, φούντωσε εκεί το σύμπαν, καήκανε λεόδεντρα, μια χαρά, 2.185,65 λεπτά ευρώ. 2.000 τόσο. Αυτό το ρημάδι. Λοιπόν, άκου τώρα, στο Δημότυχο Εύρου, συνελήφθη ένας άλλος 63χρονος, τώρα το έχει ηλικία, σύμπτωση είναι αυτή, αλλά ναι, ναι, για ποιο λόγο, τι νομίζεις. Προκλήθηκε φωτιά από άναμα φωτιάς, άναψε φωτιά άλλος, έκανε μπάρμπεγιου κοντά στο δάσος και άρπαξε φωτιά εκεί πέρα, χαμός έγινε. Αυτός πλησίασε τα 3.000 πρόστιμο, και δεν είναι το πρόστιμο, είναι όλα αυτά τα δεντράκια που καίνε, έτσι. Πήγε να κάνει μπάρμπεκιου σε υπαίθριο χώρο. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο πέραμα Αττικής συνελήφθη λοιπόν...

0: Τελείωσε. Χίλια μόνο. Τι είναι αυτός. Αυτός είχε μέσον. 1093 ευρώ, 75. Κατάλαβες. Και στην, στο Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας συνελήφθη άλλος τύπος, ο οποίος τι έκανε, πάλι σε κατηγορία 4, όταν είχε δοθεί, αυτά ανακοινώνονται να το ξέρεις, συνελήφθη γιατί σε αυτόφορη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και αυτός σε αυτόν 3 χιλιάρικα. Τι έκανε, βέβαια, τροχός. Χρήση τροχού. Μπράβο ρε παιδιά, μας κάνατε όλους. Αφού βλέπεις, εσύ με το τσιγάρο δεν σου κάνει καλό ούτε στην υγεία ούτε στην τσέπη. Και όχι τίποτα άλλο, ούτε στο περιβάλλον. Το ποτάς το ρημάδι το από τσίγαρο όπου να είναι. Λοιπόν, κόφτα το ρημάδι να βρεις την υγεία σου και να βρούμε και εμείς την υγεία μας. Αυτά που λες Κάφριν, άντε τώρα να βρεις άκρη με όλους αυτούς. Άντε, άντε, άντε, πάμε γιατί δεν ξέρουμε και τι μας γίνεται.
1: Το μωρό έφαγε το φαγητό, τώρα θέλει το καφέ του. Πώς το πίνει, ξέρω εγώ.
2: Come on, get out of there.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: Έλα, Κατερίνα μου. Δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω σφαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, το ξαναλέμε. 69-51-904-904. Δύο φορές δηλαδή η συχνότητα του σταθμού μας. Στέλνετε καλημέρες, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Βέβαια, ποιος να είναι εδώ. Σιγά, έχει φύγει όλος ο ντουνιάς. Για να δούμε όμως τι γίνεται και μιας και είπαμε ντουνιάς έξω. Λοιπόν, ο Τραμπ, Ιράν, τι λέει τώρα. Ο Τραμπ λέει ψέματα για τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο, λέει το Ιράν. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και των αγνοούμενων. Οι αγνοούμενοι ακόμα ψάχνουν και έχουν οι άνθρωποι ελπίδες. Λοιπόν, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στην Κολομβία και εκεί η περιοχή έχει πληγεί πάρα πολύ, γιατί είχαμε και την Κολομβία, είχαμε και την Βενεζουέλα πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, πολύ δυσκολότερη η κατάσταση μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γίνεται χαμός εκεί. Λοιπόν, χρειάζονται βοήθεια οι άνθρωποι. Ο Τραμπ λέει επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές drones, έτσι. Ναι. Δασμούς έως 100% στα εισαγόμενα drones με στόχο η εξάρτηση από την Κίνα. Δηλαδή είναι εξαρτώμενοι από αυτά. Λοιπόν, όχι, θα φτιάχνουμε δικά μας, λέει. Θέλει να κάνει τα πάντα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κρυμαία. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη έπειτα από κρανική επιδρομή. Ναι. Σου λέω τώρα τι γίνεται εδώ γύρω-γύρω. Έχουμε βόμβες εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Όχι νεκρά, μαύρη. Νεκρά είναι κάτω στο Ισραήλ. Λοιπόν, η Ουκρανία λέει πρότεινε στη Ρωσία κατάπαυση πυρός. Άλιστα. Μάλιστα. Όπου να είναι θα τα βρούνε. Σύμφωνα με τον Τραμπ. Τρώμαξες, Κατερίνα. Ναι. Αυτά. Όλο βόμβες, πυραυλάκια και τέτοια έχει όλη η υπόθεση. Εδώ με τις ειδήσεις από το εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν, άντε, πάμε να τραγουδήσουμε. Πας και φτιάξουμε κέφι. Έλα, πάμε.
1: Κάνα στραπό βρόντο.
2: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνεις τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες ένα στροβόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στραβόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: That was the one.
1: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
2: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
1: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
2: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
1: Τι είναι αυτό.
2: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
1: Αχ, πως πονούσα.
2: Όχι, λοιπόν,
1: αχ, πως πονούσα.
2: Υπερβολικός είναι.

0: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαν τη γη που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
1: Α, προφιτερόλ, κύριε.
0: Πώς το πεις,
1: προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας
0: το
1: μάθω.
0: Όχι, δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
1: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
0: Και πώς εστάσεις μέσα.
1: Ορίστε, κύριε.
0: Δεν μου λες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το προφιτερόλ.
1: Το προφιτερόλ.
0: Πόσο κάνει.
1: 7 δραχμές, κύριε.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: 7 δραχμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί 7 δραχμές.
1: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
0: Α, είναι. Μάλιστα. Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες.
1: 4 δραχμές, κύριε.
0: Α, 4 δραχμές.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Έλα, έλα Κατερίνα μου, να δούμε τι γίνεται, για να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, για να σε πάω στην αγαπημένη σου κατηγορία, είναι και η ώρα. Έχουμε το σαν σήμερα. Σαν σήμερα τι έχει συμβεί, είχαμε ατύλες ιστορίες, ναι. Λοιπόν, 14 Αυγούστου του 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος ατύλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντεπίθεσης, έτσι. Λοιπόν, χαμός. Ήταν μία από τις χειρότερες μέρες στην Κύπρο. Όχι μία, η χειρότερη ημέρα. Λοιπόν, φεύγω από αυτό και να σε πάω κάπου αλλού για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, άκου. Θα σε βοηθήσω πάρα πολύ, αλλά είναι Έλληνας ηθοποιός. Ήτανε, δεν είναι στη ζωή, γιατί σαν σήμερα έφυγε το 1972 σε ηλικία μόλις 66 ετών. Έτσι. Αυτός λοιπόν δεν έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο ποτέ στη ζωή του. Ήταν χαρακτηρίστας, αλλά έχει κάνει τα πάντα. Έχει κάνει τον κακό, έχει κάνει τον καλό, έχει κάνει τον άρχοντα, έχει κάνει τον λεφτά, έχει κάνει τα πάντα. Παίζει σχεδόν σε δραματικές, σε κωμωδίες, σχεδόν σε... Μπορεί να το συναντήσεις στο 75 και λίγα βάζω τις 100 των ελληνικών ταινιών. Υπάρχει πάντα. Το μικρό του είναι Νίκος. Σου λέει κάτι. Λοιπόν, θα σου το πω τι άλλο να σε βοηθήσω τώρα. Έπαιζε στο Ζήκο, π.χ. ας πούμε. Έπαιζε στον Εξυπνάκια. Έπαιζε στο... πού να σου πω τώρα. Προσπαθώ... Είχε μουστάκι, ναι. Νίκος Φέρμας. Νίκος Φέρμας. Εντάξει, έχει παίξει παντού αυτός ο ηθοποιός. Λοιπόν, έφυγε σαν σήμερα, σε ηλικία 62 ετών, όπως σου είπα, το 1972. Μεγάλη μορφή. Λοιπόν, το Λεφτά τον έκανε, ξέρεις, εκεί πέρα που είναι με τον Χατζηχρήστο, που πηγαίνουν στην Ευρώπη ιστορίες, που του κάνει τον οδηγό. Λοιπόν, άκου. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν, τι άλλο γίνεται, φεύγει από τη ζωή το 1988 ο πιο γνωστός, ο οποίος, πες μου ρε παιδί μου, θες να πεις για μία, για ένα αυτοκίνητο που είναι πολυτελείας, ας πούμε, ή τρέχει πολύ, ποιο θα πεις, Φεράρι, ακριβώς, ο Έντζο Φεράρι. Ναι, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Και τι άλλο έχω εδώ να σου πω, ναι, νομίζω ότι αυτά είναι, αυτά είναι για σήμερα. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε πάλι να σου πω και άλλα. Πάμε.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακούω, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: ψυγραμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε?
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Bonjour.
3: Bonjour, madame.
2: Vous parlez français?
3: Oui, madame.
2: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sex, j'en m'en fous.
3: Pardon?
2: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
3: Μιλάω, κυρία μου.
2: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
3: Όχι.
2: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.
4: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, έλα, γιατί σου έχω σαν σήμερα κάτι που το οποίο, εντάξει, έχουμε ζήσει με αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στο Παρίσι το 1926 από πολωνοεβραίους γονείς ο Ρενέ Γκοσινί. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ρενέ Γκοσινί. Λοιπόν, άκου να δεις ποιος είναι, θα πεις αύριο αυτός είναι. Καταρχήν, το 1955 έγινε γνωστός στη χώρα μας για τις σειρές Lucky Luke, έτσι. Το 1959 κάνει το μετά το Lucky Luke τον Asterix, έτσι. Το 1968 δημιουργεί τον Is No Good, είδες. Και τέλος, το 1959, πριν από τον Is No Good, γιατί είναι ο τελευταίος, ο μικρός Νικόλας. Όλα αυτά τα γνωστά λοιπόν κινούμενα σχέδια, τα καρτούνς, πες τα όπως θέλεις, λοιπόν, τα έφτιαξε ο Ρενέ Γκοσινί. Είδες τι έμαθες σήμερα. Λοιπόν, φεύγω από αυτό, γιατί ήταν μια γκρεμότητα στο σαν σήμερα, και να σε πάω γρήγορα, όσο χρειάζεται, στα αθλητικούλια μας, διότι πως καταλαβαίνεις, σήμερα Παρασκευή υπάρχει το ραντεβού Ρενέ, Μαρινάκης με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, το Ρενέ έχει μείνει από πριν, που έλεγα για το Ρενέ, που θα κρίνει το μέλλον του Βάσκου Τεχνικού. Να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟ και χθες δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Αλλά το σοκαριστικό δεν είναι αυτό. Είναι ότι αποκλείστηκε από το Europa. Είναι ότι θα έχει ελλείψεις μεγάλες για τον επόμενο αγώνα, έτσι. Στο conference οι ελλείψεις από δύο κόκκινες, οι οποίες ήταν και αχρίαστες, έτσι. Τώρα πας να κάνεις τσαμπουκά για να πάρεις την μπάλα μετά το πέναλτι και όλα αυτά, εντάξει, η ένταση την καταλαβαίνω, αλλά τι κάθεσαι και μαλώνεις εκεί 800 ώρες? Και επειδή ήταν και η πρώτη κόκκινη ο αρχηγός, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση που δεν δίνει το καλό παράδειγμα να φάει 2-3 αγωνιστικές, το ξέρεις? Ναι, θα δούμε τώρα τι είναι. Λοιπόν, τι έχουμε, και μετά προς το τέλος είχαμε άλλη μία. Θα λείπει λοιπόν πόσο, ξέρουμε? Ακόμα δεν έχουν βγει οι ποινές, προφανώς. Λοιπόν, θα σας τα πούνε τα παιδιά στις 12 η ώρα, ο Λουκάς και ο Βαγγέλης. Πάντως, εντάξει, ήταν η Άντερλεκτ καλύτερη. Αγωνίστηκε σκληρά ο ΠΑΟΚ, οφείλω να ομολογήσω. Έδειξα άλλη μια φορά το μεγάλο του ταλέντο ο Κωνσταντέλιας με τις περίτεχνες ενέργειές του. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είχε πάρει και άλλη τροπή ο αγώνας. Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε. Δεν σου έκατσαν τα γκολ, ξέρεις, κάθονται στους άλλους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ τελικά έχασε 3-2. Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Σήμερα συνεχίζεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Καραλής, Τζέκο, έχουμε πολλούς. Θα δούμε τι γίνεται και τι όχι.

0: Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα στο προγραμματάκι της τηλεόρασης. Τι άλλο έχουμε? Είπαμε, ξεκινάει 12:35 το 12:30, συγγνώμη, 12:30 ώρα ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στις 12:50 έχουμε επικοντό προκριματικός Καραλής και Ρίζος. Ναι. Λοιπόν, έχουμε Τζέγκο προκριματικός. Η Τζέγκο είναι κοντισμός γυναικών, είναι έτσι. Λοιπόν, να το λέμε αυτό. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σφυροβολία το απόγευμα, το βραδάκι. Υπάρχει, έχουμε ένα κύπελο Ιταλίας, έτσι, σήμερα. Φιωρεντίνα Μπενεβέντο στις 9:15 το δείχνει το Nova, όπως και έχει ξεκινήσει και το πρωταθληματάκι στην Πορτογαλία, όπου εκεί θα δεις τους Έλληνες με τη Sporting Λισαβόνας, Βιτόρια Γκυμαράες, και συνεχίζει 11 η ώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έχουμε τον Έφταφλο. Είδες, είναι, έχει, το πρωί δεν μπορώ, αν δεν μου στερείς τον καφέ και δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, εντάξει, Σαββατοκύριακο, πάμε να δούμε, έχει πολλούς τελικούς, έχουμε τελικό μαραθώνιο, έχουμε τρεις συμμετοχές εκεί, έχουμε τι άλλο, μάλιστα, έχουμε όλο κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο, ναι. Ναι, και έχουμε, πρόσεξε τώρα, λοιπόν, έχει δεύτερη κατηγορία αγγλικό ποδόσφαιρο και έχουμε τι άλλο, κάποιο πρωτάθλημα, όχι, Ισπανία, ξεκινάει και Ισπανία, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει επίσης πάλι κύπελο το Σάββατο Ιταλία στο Ρήνο, Καραρέζ, Ρέζε, Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανικό, και έχει και ένα πρωταθληματάκι Ρίο Άβες Πόρτο, 8:30 ώρα, συγγνώμη, 10:30, ναι, είναι και ζέστη λίγο. Λοιπόν, και έχουμε τώρα 9:30 ώρα την Κυριακή, μαραθώνιος τελικός, μενούλα μέσα, και επίσης έχουμε 10:10 Σταμούλης, μαραθώνιος ανδρών. Για να δω, γερμανικό ξεκινάει? Όχι, είναι η δεύτερη, δεύτερη κατηγορία τώρα, εντάξει. Καλό είναι, αλλά ξεκινάνε λίγο πιο νωρίς. Έχω κάτι άλλο για την Κυριακή. Έχω Εσπανιόλ Λεβάντε, Ισπανικό. Αμέ, τι νομίζεις? Έχω και ένα κύπελο Ιταλίας εδώ καλό, Λάτσιο Μάντοβα, και νομίζω ότι με το Θέλτα ο Σασούνα θα κλείσουμε 10:30 την Κυριακή. Και ξεκινάει από το επόμενο Σαββατοκύριακο, ξεκινούν σχεδόν τα πάντα. Συμφωνείς, Κάφριν? Ωραία. Πάμε τώρα με μια τραγουδάρα και ερχόμαστε. Έλα, πάμε.
1: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
2: Τι να κάνουμε?
1: Να δούμε τις αρχαιότητες.
2: Αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνε.
1: Τότε να πείτε στου πισινού σα να μην σπρώχνε, γιατί χάσατε την υπομονή του στην προστινή σα.
0: Μα μήπω φταίνε κι αυτοί. Η πισινή του του σπρώχνε. Έτσι είναι οι ουρέ, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
1: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν φταίει εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Κρατήστε και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τα δάκρυα. Τα δάκρυα που έχεις για αυτήν.
1: Θα μου λες, είναι πρωινά να τα πάμε για ανάλυση, παιδί μου?
0: Δεν ξέρω. Αν τα ξαλακλάψω, θα σε τα φέρω.
1: Να μου τα φέρεις για να τα έχουμε ρεζέρβα.
0: Goodbye.
1: Άντε, goodbye.

0: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τηλιόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα 16. 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου. Φτάσαμε στο τέλος. Και στο τέλος της εβδομάδας. Καλά, τέλος της εβδομάδας δεν είναι, αλλά Παρασκευή. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχεις άλλες δύο μέρες. Έχεις άλλη μία μέρα. Γιατί η πρώτη μέρα είναι Κυριακή. Γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα έρθει θα είναι Δευτέρα. Δεύτερη μέρα. Λοιπόν, είναι η εβδομάδα που το Σαββατοκύριακο, μάλλον το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που μένουμε μοναχοί εδώ στην πόλη. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Ελπίζω να σταματήσουμε και λίγο οι άνεμοι για να μπορούν να γίνουν και τα υπόλοιπα δρομολόγια όπως σας λέγαμε. Ακυρωθήκαν κάποια ή κάποια αλλάξανε. Τώρα, αν θα φτάσετε εκεί που έχετε ξεκινήσει να φτάσετε, έχει να κάνει με τον καιρό, να το ξέρετε. Γιατί οι άνεμοι είναι αρκετά ισχυροί σήμερα. Φροντίζουμε πρώτα τη ζωή μας και την ασφάλειά μας και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Φαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Η Κατερίνα Κουκαλίδου, μεγάλη συντροφιά εδώ στο στούντιο και στον ήχο και στα φώτα και στο λαμπατέρ και πού αλλού. Η Κατερίνα μου, Κατερίνα, ήσουν και στα ντοκιμαντέρ και στη δύναμη, ναι, και στο power. Έρχεται τώρα όμως για το επόμενο δύο ώρο η Αθηνάδα Βαρία, θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στο Ντουνιά και όχι μόνο. Αμέσως μετά την Αθηνά στις 12 η ώρα θα έρθουν τα δύο παλικάρια μας, Λουκάς Θεοφανόπουλος και Βαγγέλης Χάτζη Κωνσταντής, για να έχετε ενημέρωση αθλητική, το τι μέλη γενέστε. Είναι ένα κομβικό χρονικό σημείο γιατί σε λίγο ξεκινάει και το πρωτάθλημα, να ξέρουμε για τις μεταγραφές και όλα αυτά. Θα περάσετε εξαιρετικά, άρα μένετε στο κανάλι 1 του Πειραιά. Φεύγουμε με το σύνθημα της εκπομπής να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε, Κάφριν, αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο, όχι μεθαύριο, τη Δευτέρα, έλα πλάκα σου κάνω, άντε, μπάγια, μπάγια.
1: Επιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, παραμονή 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, το καλοκαίρι χτυπάει κόκκινο. Καλημέρα λοιπόν Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αφήστε για λίγο τις ετοιμασίες για το αυριανό τραπέζι, ξεχάστε την κίνηση στους δρόμους και ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Σήμερα γιορτάζουμε την ανταλλαγή των πιο όμορφων ευχών για το ζεστό ελληνικό καλοκαίρι. Μέχρι τις 12 πάμε να δώσουμε ρυθμό στην πιο ωραία μέρα του μήνα, να ενημερωθούμε για τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και για θέματα που αφορούν τις ημέρες που διανύουμε. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1, στους 90,4, στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα, σχόλια, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio@kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Ξεκινάμε δυνατά, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας και καλή σας ακρόαση!

θέλω επιγόντως διακοπές, φωνάζει ο Μαρτάκης και εμείς συνηγορούμε. Λέμε ναι, ναι, Μαρτάκη, θέλουμε όλοι επιγόντως διακοπές, αλλά ωραίο είναι μωρέ και Αύγουστο στην πόλη. Είναι μια χαρά. Πιο αργοί ρυθμοί, πιο άνετοι οι δρόμοι. Εντάξει, λίγο καθυστερούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας πούμε, σήμερα εγώ στο μετρό από τη Νίκαια περίμενα 10-12 λεπτά. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Έχουμε συνηθίσει που είναι πιο γρήγοροι οι σειρμοί, αλλά είναι το καλοκαιρινό ωράριο. Τι να κάνουμε. Απλά αυτό που άκουσα σήμερα και το ακούω ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες είναι ότι όλο και σε κάποιον σταθμό, δηλαδή μέχρι να φύγουμε, άκουσα ήδη σε τρεις σταθμούς του μετρό ότι δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Για κάποιους σταθμούς του μετρό είναι πάρα πολλές ημέρες που δεν λειτουργούν και λέω εντάξει, δεν υπάρχουν κάποια συνεργεία να πάνε να τα διορθώσουν. Εμείς που μπορούμε και περπατάμε και ανεβαίνουμε είτε από τις σκάλες μας είναι εύκολο, αλλά για ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη σίγουρα χρειάζεται να λειτουργήσουν άμεσα τα ασανσέρ του μετρό. Και με αυτή την παρέμβαση τομή να πάμε στο εορτολόγιο. Σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου δεν υπάρχει κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά μεταξύ άλλων τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και τη μνήμη του προφήτη Μιχαία. Τώρα στο σαν σήμερα, το 1846 ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Το 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Το 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τροπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Το 1980 ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκστάτ της Πολωνίας προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Το 1996 νέα ένταση στη Κύπρο, Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. Και το 2005 αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και 121 επιβαίνοντες. Το θυμάμαι σαν τώρα, Κατερίνα. Ήμουνα με την οικογένειά μου στον Πόρο έτσι και έκανα διακοπές και θυμάμαι τι σοκαριστικό γεγονός ήταν αυτό και οι συνθήκες δηλαδή που ήρθανε μετέπειτα που το καταλάβαμε, πώς έγινε αυτή η πτώση του αεροσκάφους. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι ευχάριστο και χιουμοριστικό θα το έλεγα και επανερχόμαστε με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας.

Όλοι οι δρόμοι και σήμερα οδηγούν στον Πειραιά και πώς αλλιώς το λιμάνι μας είναι εδώ να υποδέχεται τον κόσμο και να τον πηγαίνει σε όμορφους ταξιδιωτικούς προορισμούς στα υπέροχα νησιά μας. Η κίνηση, όπως έχουμε καταλάβει όλοι, είναι πάρα πολύ αυξημένη αυτές τις ημέρες και σήμερα, παραμονή 15 Αύγουστο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Στην ακτή Τζελέπη έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση, στην ακτή Ποσειδώνος και στην ακτή Μιαούλη, στην Τσαμαδού, στη Γούναρη, στην Αριστίδου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Εθνικής Αντιστάσεως, Αλιπέδου, στη Κόνονος, στην Πλατεών, σε κάποιο τμήμα και στην Ομηρίδου Σκυλίτσι. Εντάξει, είναι πολύ λογικό, όλος ο κόσμος έρχεται για να μπει στα πλοία και να φύγει, ωστόσο έχουμε και ένα προβληματάκι, γιατί τα επόμενα 48 ώρα τα μελτέμια θα είναι θυελώδη. Αυτό είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Οι ρηπές τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποτέλεσμα λοιπόν όλων αυτών ήταν το πρωί να υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Όσον αφορά στο λιμάνι του Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον από αυτούς, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι και το δρομολόγιο του Champions Jet για Κύθνο, Σύφνο, Σέριφο, Κίμολο και Μήλο. Αντιθέτως, κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε αναμένεται και νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων.

Όπως είπαμε λοιπόν, το λιμάνι του Βυρά έχει τη τιμητική του και πώς άλλωστε να μην την έχει τέτοιες ημέρες. Ωστόσο, τα μελτεμάκια δυσκολεύουν την κατάσταση για τους ταξιδιώτες. Πόσο άσχημο είναι τώρα να έχεις κανονίσει εδώ και έναν, δύο μήνες, τρεις, άντε και έξι τις διακοπές σου και ξαφνικά να έρχονται αυτά τα μελτέμια και να υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Και είναι λογικό να υπάρχει όταν οι άνεμοι έχουν τέτοιες ρηπές για τη δική μας ασφάλεια, εννοείται, και για τα πλοία, για όλο τον κόσμο, και να μην μπορείς να φύγεις ή να ξεκινάς και να μην ξέρεις αν θα πιάσεις τελικά στο λιμάνι που έχεις επιλέξει για να περάσεις τις διακοπές σου. Τέλος πάντων, υπομονή χρειάζεται, μια-δυο μέρες είναι, για ένα 48ωρο κάνει λόγω Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα περάσει και αυτό, παιδιά. Τώρα, η μεγάλη έξοδος που ξεκίνησε ήδη από χθες, 5η 13 Αυγούστου, και στα τρία λιμάνια της Αττικής ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία μεταφέροντας 2.754 επιβάτες. Όπως είναι λογικό, έχει τεθεί η χώρα σε κατάσταση συναγερμού για σήμερα Παρασκευή, ιδιαίτερα 5 περιοχές της χώρας μας, η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Εργολίδα και η Κορινθία, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Όπως καταγράφεται λοιπόν, είναι σε κόκκινο συναγερμό οι προαναφερόμενες περιοχές, ενώ σε πολύ υψηλό κίνδυνο επίπεδο 4 αλλά και επίπεδο 3 έχουν κηρυχθεί πάρα πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής μας χώρας. Σύμφωνα μάλιστα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, οι θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Οπότε, Κατερίνα, μια χαρά είμαστε εμείς εδώ στο στούντιο, έτσι. Το πολύ πολύ κανακτέλ. Μια χαρά. Ή με τα πόδια, εδώ στα βοτσαλάκια. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα που έχει φτιαχτεί και η παραλία, έχει γίνει καταπληκτική. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και επιστρέφουμε.

Μα τι όμορφο τραγούδι το «Πόσο σ' αγαπώ». Είναι ένα εμβληματικό ελληνικό τραγούδι σε ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα, μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1981 στον ομότιτλο ολοκληρωμένο δίσκο συνεργασίας των δημιουργών και όπως όλοι καταλάβαμε οι στίχοι εκφράζουν ένα βαθύ, απόλυτο και σχεδόν απελπισμένο ερωτικό συνέστημα που απέδωσε τόσο όμορφα ο Γιάννης Κούτρας. Εγώ, παιδιά, με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα λόγω του θείου μου. Ο θείος μου άκουγε έτσι τέτοια όμορφα τραγούδια και έχουν περάσει μέσα μου, ανεξάρτητα από το άλλα τώρα, τα πιο ταχτυρδί, γιατί είπαμε, είμαστε και του Λιμανιού, είμαστε και του Σαλονιού. Αλλά αυτά τα τραγούδια με πάνε στις εποχές που ήμουνα στην προεφηβεία και είναι λατρεμένα. Είναι ωραίες αυτές οι αναμνήσεις, σε πηγαίνουν στο παρελθόν. Ειδικά αν έχεις κάποιες στιγμές όμορφες να θυμάσαι. Ξεχνάμε τις άσχημες, κρατάμε μόνο τις όμορφες πλέον. Από τη στιγμή που μπήκαμε στην ηλικία του μεσήλικα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε να πούμε ότι ναι, όλοι φεύγετε, πάτε στα νησιά, αλλά παιδιά θέλει προσοχή. Υπάρχει έντονη έξαρση της γρίπης Α και του COVID-19, η οποία καταγράφεται από τις αρχές Αυγούστου στα νησιά των Κυκλάδων. Η διασπορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη ανάμεσα σε νέους και συνήθως έτσι του λυκείου παιδιά που επισκέπτονται την Πάρο και την Ίω για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών και ο έντονος συγχρονισμός στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, όπως για παράδειγμα στην Άουσα της Πάρου και στην Ίω, επιταχύνουν τη διασπορά των δύο ιώσεων. Η ταυτόχρονη προσβολή από γρίπη Α και κορονοϊό εκδηλώνεται με ιδιαίτερα έντονη κλινική εικόνα, ακόμη και σε υγιή άτομα νεαρής ηλικίας χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Για τη γρίπη Α, κύριο σύμπτωμα αποτελεί εμφάνιση αρκετά υψηλού πυρετού, με τη μείωση και του 40 βαθμούς, ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος επιπλοκής με βαριά πνευμονία. Στο COVID-19 τα συμπτώματα μεταξύ άλλων περιέχουν τη δυσκολία στη βρώση και την κατάποση, καθώς και τον έντονο πονόλυμο. Τώρα ο συνδυασμός των δύο ιώσεων επιφέρει σοβαρή καχεξία, εξάντληση καθώς και υψηλό πυρετό. Οπότε παιδιά θέλει λίγο προσοχή. Θα μου πείτε τώρα πώς να μην συγχρονιστείς με τόσο κόσμο, ειδικά στην Νάουσα της Πάρου και στην Ίω. Αλλά τέλος πάντων, όσο μπορείτε προσέξτε, μην βήχετε χωρίς να βάζετε το χεράκι μπροστά, να έχουμε αυτά τα αντισηπτικά μαντιλάκια, βασικά μην βήχετε. Αλλά τέλος πάντων, μην πας, άμα είσαι αρρωστούλης, κάτσε σπίτι, πας, έχουμε ακόμα και Σεπτέμβρης μήνας, μια χαρά είναι. Γιατί να κολλήσουν τώρα και οι υπόλοιποι, και οι υπόλοιποι δεν είναι σαν και εσάς νέοι και δυνατοί και ζωντανοί, έχουμε και προβλήματα παιδιά, προστατεύστε μας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στο μικρόφωνο Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα, σχόλια, μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Τώρα την ώρα που η πρωτεύουσα αδειάζει, με εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίους να έχουν αναχωρήσει για τα νησιά, αυξημένες τουριστικές ροές καταγράφονται στο κέντρο της πόλης, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και του Πειραιά. Πόλοι έλξης αποτελούν σίγουρα τα πολύ όμορφα αξιοθέατα που έχουμε, αλλά ειδικά την Ακρόπολη να έχει τη τιμητική της. Η πλειονότητα των τουριστών επιλέγει ξεναγήσεις που ξεκινούν από τις 8 το πρωί, ώστε να αποφύγουν τη ζέστη και τον καυτό ήλιο. Ήδη δηλαδή έξω από την Ακρόπολη σχηματίζουν μεγάλες ουρές οι τουρίστες, προκειμένου να ξεναγηθούν στον όμορφο αρχαιολογικό μας χώρο. Με υπομονή, έτσι, με αντιλιακό, καπελάκι, ομπρελίτσα, νεράκι, με ηρεμία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ όμορφες ημέρες αυτές τον Αύγουστο στην Αθήνα μας και όχι μόνο φυσικά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο κανάλι 1 στους 90,4, στο μικρόφωνο Αθηνά Δαβαρία, ρύθμιση ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδης και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καλός συνάδελφος, ο Σπύρος ο Μιχαλόπουλος, που θα μας δώσει έτσι θέματα από την αστυνομική επικαιρότητα και όχι μόνο. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα και στην Κατερίνα. Τι κάνετε, σας ακούω.
0: Καλά είμαστε εδώ, διασκεδάζουμε όσο μπορούμε.
1: Εντάξει. Είναι παραμονή 15 Αύγουστου, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, έτσι δεν το λένε, τον 15 Αύγουστο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Κρατάμε θερμοπύλες όσοι βρισκόμαστε εδώ εντός Αττικής. Εντάξει, χρειάζεται και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έχει και τα καλά του όμως, έτσι, έχει και την ησυχία του.
0: Πολύ ωραία ησυχία.
1: Άμα κάνεις μια βόλτα, για όσους μας ακούν, έτσι, δεν είναι παρηγοριά, είναι η αλήθεια.
0: Mm-hmm.
1: Όποιος βγαίνει αυτές τις ημέρες στον Πειραιά, στην Αθήνα, έχει ησυχία, έχει καλύτερη εξυπηρέτηση άμα κάτσει σε κάποιο μαγαζί. Όλα είναι πιο ήσυχα. Δες και βρίσκεσαι σε άλλη πόλη, είναι, έτσι.
0: Πραγματικά, Σπύρος, αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή το βλέπεις αυτό παντού. Ακόμα και που περπατάς για λίγο στο δρόμο, μια ηρεμία, ναι, έτσι, ειδικά το απογευματάκι νωρίς, είναι τέλεια.
1: Οι αποστάσεις επίσης είναι μικρότερες, ακόμα και με τα πόδια όπως λες, άμα περπατάς, γιατί είσαι και πιο χαλαρός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ή μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, γιατί το απολαμβάνεις περισσότερο αυτό, το περπάτημα. Τέλος πάντων, υπάρχει έτσι μια διαφορετική, θα λέγαμε, αίσθηση αυτές τις ημέρες, όσοι βρίσκονται λοιπόν εδώ πέρα. Οπότε, αν μπορούν να το απολαύσουν αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν θα κρατήσει και πολύ. Μια εβδομαδούλα ακόμα.
1: Μια εβδομαδούλα ακόμα. Λοιπόν, τώρα ως προς την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από την 7χρονη Πατρίτσια. Είναι το κοριτσάκι που έζησε την ανίποτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, Αθηνά.
0: Ναι.
1: Τον περασμένο Ιούλιο, πριν ένα μήνα, το είχα καλύψει δυστυχώς αυτό το ρεπορτάζ. Συνέβη ένα τρομερό δυστύχημα στην οικογένειά της, στη Χαλκιδική. Η οικογένεια από τη Μολδαβία όλοι είχαν έρθει για διακοπές. Συγκίνησε το Πανελλήνιο, θα λέγαμε, με το δράμα της, γιατί ήταν η μόνη επιζήσας από αυτό το τροχαίο. Ήταν ακαριαίος ο θάνατος της μητέρας της και της μόλις 6 μηνών αδερφής της. Ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που κάποιες ώρες αργότερα έχασε τη ζωή του γι' αυτός. Το όχημα της οικογένειας είχε συγκρουστεί με τοπικά με ένα δικαιοφόρο.
0: Ναι.
1: Και η 7χρονη ήταν η μοναδική που τα κατάφερε. Να πούμε ότι νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο εδώ στην Ελλάδα. Νοσηλεύτηκε πολλές ημέρες, έδωσε τη δική της μάχη και τα κατάφερε. Και έγινε σήμερα ή αύριο μάλλον είναι προγραμματισμένο. Δεν ξέρω σήμερα ή αύριο, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Με ειδικά εξοπλισμένο ασθενοφόρο θα επαναπατριχθεί στην Μολδαβία. Να πούμε ότι υπάρχει ειδική ιατρική ομάδα που την περιμένει εκεί πέρα. Να πούμε ότι η θεία της, που ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της, είναι εκείνη που θα αναλάβει την επιμέλεια και την αναπαυθή της, γιατί όπως και να το κάνουμε Αθηνά, αυτό το κοριτσάκι έχει ζήσει ένα πολύ μεγάλο τραύμα, όχι μόνο σωματικό αλλά και ψυχολογικό, ψυχικό, μέσα στην ψυχούλα του, οπότε θέλει πολύ ειδικό χειρισμό, θα έλεγα.
0: Και πολύ δικούς της ότι ανθρώπους δίπλα τώρα.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι με αφορμή την ολοκλήρωση της νοσηλείας της, το επίτιμο προξενείο της Μολδαβίας στη Θεσσαλονίκη, μέσω του επίτιμου προξένου του Γιώργου Παλάζη, ξέφρασε βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη μονάδα τακτικής θεραπείας παιδών του Ιβοκράτιου, όπου το κορίτσι νοσηλεύτηκε διασωληνωμένο τις πρώτες κρίσιμες ημέρες. Επίσης έκανε το προξενείο ειδική αναφορά και σε αυτό το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που εκδηλώθηκε από πολίτες σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή έχουμε πολλές παθογένειες ως κράτος, ως Έλληνες κλπ. Αλλά αυτό το φιλότιμο και αυτή την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που δείχνουμε σε δύσκολες στιγμές είναι κάτι το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε, νομίζω.
0: Ναι,
1: και πραγματικά βρέθηκαν πολλοί Έλληνες που προθυμοποιήθηκαν ακόμα και να αναλάβουν την επιμέλεια και την ανατροφή του κοριτσιού.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ιδιαίτερο, θα έλεγα, συγκινητικό.
0: Βέβαια. Και ξέρεις, Σπύρο, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και πολύ χαρμόσυνη είδηση ότι το κοριτσάκι πλέον θα φύγει για τη χώρα του. Σίγουρα πολύ καλύτερα στην υγεία του είναι το παιδί, για να έχουν αποφασίσει και αυτή τη μετακίνηση. Γιατί στην αρχή έτσι ήταν τόσο βαρύ όλο αυτό και με τα τρία θύματα της οικογένειας που όλοι μέσα μας φοβόμασταν. Δηλαδή λέγαμε θα καταφέρει το παιδί να επιζήσει, αλλά δόξα τω Θεώ η μικρή τελικά επέζησε και ελπίζουμε να έχει μια καλύτερη ζωή από εδώ και πέρα.
1: Να έχει μια καλύτερη ζωή, να είναι πάντα δυνατή στη ζωή της και να είναι πάντα νικήτρια όπως αποδείχθηκε και τώρα και κάποια στιγμή να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το τραύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στην ψυχή της, εφόσον ξεπεράστηκε το σωματικό. Και πολλά συγχαρητήρια βεβαίως και καλή δύναμη και κουράγιο στη θεία της που είχε αναλάβει την επιμέλειά της.
0: Ναι.
1: Τώρα περνώντας σε μια υπόθεση με ένα άλλο παιδάκι που δυστυχώς εκείνο έχασε τη μάχη του.
0: Ναι.
1: Και την έχασε μέσα σε λίγα λεπτά έτσι. Mm-hmm. Είναι το παιδάκι, το τετράχρονο αγόρι στην Πάρο,
0: ναι,
1: που υπενθυμίζουμε γιατί ασχοληθήκαμε με αυτό το ζήτημα στην εβδομάδα. Αθηνά,
0: ναι,
1: ότι έχασε τη ζωή του όταν πήγε σε πισίνα στην Μπούντα, στην Πάρο. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε είναι ότι η Δημοτική Επιτροπή διαπίστωσε πως η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, δηλαδή εδώ και τρία χρόνια. Ο αντιδήμαρχος μάλιστα του νησιού προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Η άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στις αρχές υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της έρευνας, που καταγράφει την πτώση του παιδιού στο νερό και όσα ακολούθησαν. Επίσης, ποιες συνθήκες εποπτείας υπήρχαν στην πισίνα, αν υπήρχε ένα βαγωθός της και ποιος ήταν ο ρόλος του, γιατί αυτός ο οποίος έσπευσε να πέσει μέσα στην πισίνα ήταν ένας μπάρμαν της επιχείρησης.
0: Μας το είχες πει κιόλας και είπες κιόλας και μπράβο του παιδιού έτσι που ανέλαβε, γιατί θα μπορούσε και εκείνος να κάτι να πάθει, να τραυματιστεί ίσως.
1: Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι υποτίθεται πως άδεια να βαγωσώστη είχε ο 67χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος όμως είχε άλλα καθήκοντα εκείνη την ώρα,
0: ναι,
1: για να τρέξει την επιχείρησή του.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς δεν περίμενε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, για ποιο λόγο ήταν ένα βαγωσώστης εφόσον ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης, επειδή και οι γονείς μετέβησαν στον εισαγγελέα,
0: ναι,
1: έχει καταγραφεί και κατά πόσο ήταν η προσοχή του πατέρα, γιατί ο πατέρας βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, βρισκόταν στο παιδί εκείνη τη στιγμή ή όχι. Και δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε τους γονείς στην κρίση με αυτή τη στιγμή, αλλά κατά πόσο έγινε αντιληπτή η πτώση του παιδιού μέσα στην πισίνα ή αν θέλεις και πριν πέσει στην πισίνα, κατά πόσο ένα τετράχρονο παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο,
0: ναι,
1: εφόσον έπεφτε στην πισίνα.
0: Ναι.
1: Επίσης είχαν και καταγραφεί όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν για την ανάσυρση και τη διάσωση του παιδιού, το οποίο δυστυχώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν τα κατάφερε. Πολλά κρίσιμα λοιπόν ερωτήματα
0: και ελπίζω
1: και πολλά ζητήματα.
0: Να μην βγει αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα. Πολλά έχουμε δει. Δεν θα είναι και το πιο ευχάριστο.
1: Αυτό που λες, Αθηνά, διότι πολλά βίντεο βγαίνουν. Δυστυχώς βγαίνουν όλα στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Και μεταφέρονται μέσα σε δευτερόλεπτα μετά από το διαδίκτυο, εφόσον βγουν, ας πούμε, σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
0: Ναι.
1: Ή εφόσον βγουν σε ένα site, μετά θα το πάρουν και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες ιστοσελίδες. Έτσι γίνεται και ξέρεις, σαν να έχουμε εκπαιδευτεί, και το λέω έτσι με θυμοχώρια, σαν να έχει εκπαιδευτεί το μάτι μας στις σκληρές εικόνες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας μας και πλέον σαν να έχουμε εκπαιδευτεί να μην ταραζόμαστε για τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Είναι σαν να τα βλέπουμε και να παγώνουμε απλά έτσι και πάμε παρακάτω αυτό.
1: Προφανώς δεν είναι ευχάριστα, αλλά έχει εκπαιδευτεί, δυστυχώς το λέω, δεν το λέω για καλό, έχει εκπαιδευτεί το μάτι μας σε αυτές τις σκληρές εικόνες. Έχουμε δει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει ζωντανές εκτελέσεις, έχουμε δει ατυχήματα, έχουμε δει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς θέλει μεγάλη προσοχή αυτό που λες, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις, κατά καιρούς και η Ένωση μας, η ΕΣΥΑ, βγάζει σχετικές ανακοινώσεις σχετικά με την κάλυψη αυτών των δυσάρεστων γεγονότων. Αλλά άκρη δεν βρίσκεται.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Να πούμε και κάτι τελευταίο, ότι ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο που σφραγίστηκε, σε δηλώσεις του, Επέριψε ευθύνη στους γονείς του παιδιού. Είπε να ρωτήσετε τον πατέρα του που ήταν εκείνη τη στιγμή. Τα είχε εγκαταλείψει τα παιδιά. Ναι. Δεν τα κοιτούσε. Εμείς δεν ξέραμε ποιο παιδί είναι, σε ποιον γονιό ανήκει. Γιατί είπε συνέχεια πολλούς γονείς τριγύρω, είπε, σε δηλώσεις του στον Α. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να λέει ο ένας, ό,τι και να λέει ο άλλος, ό,τι και να λέμε και εμείς δηλαδή,
0: το
1: κακό έγινε και το παιδάκι έχασε τη ζωή του.
0: Δυστυχώς. Και πάμε και σε ένα άλλο θέμα, Σπύρο, που εντάξει, μας ξάφνιασε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αμερικανός για τον έρωτα τι έκανε, αγνώρισε τα πάντα?
1: Αγνώρισε τα πάντα, όλες τις απαγορεύσεις, όλους τους νόμους. Έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην παραλία του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η πρόσβαση στην περιοχή εκεί απαγορεύεται λόγω του κινδύνου κατολιστήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Πέφτουν δηλαδή από τους βράχους κάποιες πέτρες που είναι πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό το λόγο έγινε σχετική απαγόρευση. Μάλιστα και ο ίδιος, επειδή είχε αναπτύσσει και βίντεο και φωτογραφίες από την πρόταση γάμου,
0: ναι.
1: Λέει κάποια στιγμή στο βίντεο: είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω. Απλά αυτά αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σύντροφός του έφτασε στην παραλία με βάρκα, με σκάφος. Πάντως και οι δύο δημοσίευσαν βίντεο από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως ήταν λογικό. Μαζί σου τα παιδιά, δεν λέμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δημιουργήθηκαν αντιδράσεις. Δεν μπορείς, είσαι στην Ελλάδα που γράφανε, απαγορεύεται. Πρόκειται για τον Τζόνι Ντιζούλιους, ο οποίος είναι γνωστός στην Αμερική,
0: mm-hmm.
1: διότι συμμετείχε σε ομάδα πάλης, ήταν παλαιστής δηλαδή, επαγγελματίας, και μάλιστα είχε λάβει μέρος στο Πολυβιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο στην ομάδα του.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι βράζει το αίμα του τα τελευταία χρόνια, ασχολείται με αέρια αθλήματα και δραστηριότητες αδρεναλίνης. Μάλιστα πριν πάει στην παραλία τις προηγούμενες ημέρες είχε κάνει και πτώση με αλεξίπτωτο από την παραλία του Ναυαγίου, mm-hmm. η οποία παραμένει απαγορευμένη από την 31 Οκτωβρίου του 2026, να πούμε,
0: mm-hmm.
1: για τα μέτρα που έχουν, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Υπάρχει και σχετική υπουργική απόφαση, μάλιστα, καθότι είναι ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Εν τω μεταξύ, οι φωτογραφίες είναι επαγγελματικής, έτσι. Χρειάζεται από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πρέπει να είχε πάρει και προσωπικό φωτογράφο. Βλέπω κάπως τις πέτρες, τις έχει φτιάξει με έναν τρόπο. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δημιουργήσει και καρδούλα μέσα και αυτά. Και εκεί να της έκανε την πρόταση. Ολόκληρη υπερπαραγωγή.
1: Ατρόμητος.
0: Ναι.
1: Πάντως για όσους παραβιάζουν τους περιορισμούς αυτούς, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, να πούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το είδαμε και πριν λίγες μέρες που. Ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στη Μήλο την ώρα που έκανε κόσμος μπάνιο.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπήρξε βεβαίως και αντίδραση, εισαγγελική αντίδραση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και τώρα σε αυτή την περίπτωση πάλι έρχεται ένας τουρίστας με κάθε καλή πρόθεση να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έλεγε υπόψη κανέναν απολύτως νόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έκανε και κάτι το οποίο ήταν και επικίνδυνο γιατί. Θα ήταν τραγωδία πραγματικά την ώρα που θα έκανε την πρόταση γάμου να έπεφτε πάνω του κάμια πέτρα.
0: Μετά θα μιλούσαμε όντως πραγματικά για τραγωδία. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά. Καταρχάς, καταστρατήγησε κάθε νόμιμη οδό, έτσι. Δεν έλαβε το κράτος υπόψη του τίποτα. Τους νόμους δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς. Προβλέπονται λοιπόν διοικητικές κυρώσεις. Mm-hmm. Θα δούμε βεβαίως αν εφαρμοστούν. Πάντως. Mm-hmm. Δεν συνέβη τίποτα και ωραιότατα, γιατί θα έχεις την απορία πως έφυγαν.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.

0: Πριν πω ότι τραγούδι εγώ τη λέξη, να ευχηθώ σε όλους καλό 15 Αύγουστο. Έτσι να είναι όλοι υγιείς και καλά ψυχικά και σωματικά. Και έχω επιλέξει ένα τραγούδι από το πολύ κοντινό 1958.
1: Όσο πάμε, ξέρεις, τραγούδι... το 1821 θα βάλουμε κάτι.
0: Θα βάλουμε, ναι, ναι. Είναι ένα τραγούδι των Everly Brothers που έγραψε εποχή, το Dream. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να μας το στερήσει κανένας, ονειρευόμαστε, να ονειρευόμαστε ότι βρισκόμαστε και στο πιο ωραίο σημείο ή ότι μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα, να το αφιερώσουμε έτσι σε όλο τον κόσμο που κάνει τα όνειρά του.
1: Πολύ ωραία. Και με αυτή την ευχή να σε αποχαιρετήσουμε, να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο και να περάσεις υπέροχα όπου και αν πας και ό,τι και αν κάνεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, σε όλο τον κόσμο ευχές.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1.

Επιστρέψαμε εδώ, κανάλι 1 στους 90,4. Μέχρι και τις 12 θα σας κάνουμε παρέα να έρθουμε να δούμε από τη χθεσινή φωτιά στη Χαλκιδική που ήταν πάρα πολύ έτσι δυνατή. Στάχτη έγιναν 3.500 στρέμματα. Η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα στη Σίβρη και τη Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η πυροσβεστική βρισκόταν σε ετοιμότητα λόγω ενίσχυσης των ανέμων από το μεσημέρι. Εξελίχθηκε πάρα πολύ έντονα και γρήγορα. Ήταν μία από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε χθες να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Δυστυχώς κάηκαν κάποια σπίτια, κάηκαν και κάποια ζωάκια και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού κηδιωτών 446 άτομα μέσω θαλάσση σε ασφαλές σημείο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποτύπωση της έκτασης της χθεσινής πυρκαγιάς. Η συνολική έκταση της Κασάνδρας του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματικά καμένη έκταση εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Πρόκειται δηλαδή για μια έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Ωστόσο, είτε 1, είτε 10, είτε 50% είναι δέντρα τα οποία δύσκολα μπορούμε και πάλι να τα έχουμε. Τώρα, ενώπιον της δικαιοσύνης για να απολογηθεί, θα βρεθεί σήμερα ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές διάστημα 3 ημερών στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση. Συνελήφθη από τις αρχές και μάλιστα έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να βάζει μία από τις φωτιές. Ζήτησε συγγνώμη κατά την προανάκριση. Υποστηρίζει πως προχώρησε στις πράξεις αυτές καθώς αισθανόταν πίεση. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκεται κοντά σε βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Μάλλον ήταν πάρα πολύ πιεσμένος τον τελευταίο καιρό. Ας ευχηθούμε τώρα να ξεπιεστεί γρήγορα μετά τις ανακρίσεις και ίσως και την προφυλακισή του να νιώσει λίγο πιο ευχάριστη.

Να δούμε και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για εμάς που θα παραμείνουμε στο Κλινονάστη με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών. Θα κινηθούν στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ ανακοινώνει ότι κατά τη διάρκεια του 15 Αύγουστου τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν ως εξής: τα λεωφορεία και τρόλι. Σήμερα Παρασκευή και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Σάββατο 15 Αυγούστου ισχύει το πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές. Ενώ την Κυριακή 16 Αυγούστου ισχύει πρόγραμμα Κυριακής πάλι για όλες τις γραμμές. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα των δρομολογίων για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού, της επίσης εφαρμογής ΟΑΣΑ Telematics, καθώς και του πληροφοριακού κέντρου 11185. Τώρα για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό, καθώς και στο τραμ. Το διάστημα του 15 Αύγουστου μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα stasi.gr. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ 6 και ΤΑΦ 7 του τραμ θα λειτουργήσουν καθ' όλο το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Disco.

Και μπορεί να είναι ο μήνας των διακοπών και όλοι σιγά σιγά είτε να έχουν φύγει είτε να φεύγουν. Οι απατεώνες δεν πάνε διακοπές από ό,τι φαίνεται. Με νέα ανακοίνωση, η ελληνική αστυνομία φυστά και πάλι την προσοχή των πολιτών. Προειδοποιεί για τηλεφωνικές απάτες με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση φωνής οικείων προσώπων. Μην αποκαλύπτετε προσωπικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απουσία σας από την οικία. Διακόψτε την επικοινωνία, μην ανοίγετε την είσοδο του σπιτιού σας, ενημερώστε την αστυνομία, επισημαίνετε στην ανακοίνωση. Μάλιστα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν ηλικιωμένα συγγενικά πρόσωπα και ανήλικα μέλη της οικογένειας, ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμη και μια απολύτως γνώριμη φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να έχει προκύψει μετά από τεχνική επεξεργασία ή τεχνητή αναπαραγωγή. Η τελευταία μεθοδολογία από επιτίδιους που επιχειρούν να αποσπάσουν περιουσίες στη Μαλφή από τους ανθρώπους που παίρνουν είναι να προβαίνουν σε χρήση συστημάτων ή εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και ο πολίτης που δέχεται την τηλεφωνική κλήση λέει ας πούμε ότι είναι εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας κατά τη διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι καταγράφεται το δείγμα της φωνής τους. Ακολούθως οι δράστες τηλεφωνούν σε οικείο του πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην κατοικία, προσποιούνται υπαλλήλους ή τεχνικούς της ΔΔΕ, επικαλούνται δήθεν βλάβη ή διαρροή, ζητούν να επιτραπεί είσοδο στην οικία σε πρόσωπα που παρουσιάζονται ως τεχνικοί και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούγεται στο υπόβαθρο φωνή που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του συγγενικού προσώπου και να παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες των καλούντων. Οπότε πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και βασικά να μην απαντάμε σε αυτά τα τηλέφωνα και αν απαντήσουμε να το κλείνουμε αμέσως.

Διευκρινήσεις για το τι ισχύει με τις συναλλαγές μέσω Άιρις, δίνει η ΑΔΕ με αφορμή υπόθεση φορολογικού ελέγχου σε φοιτήτρια στην Εύβοια. Όπως τονίζει η αρχή, δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ενδιαφέροντος μεταφορές μικροποσών μεταξύ συγγενών, όπως το χαρτζιλίκι. Τονίζει μάλιστα ότι στην υπόθεση της φοιτήτριας, ο έλεγχος ήταν μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή. Όσο για τον φόρο δωρεάς που της καταλογίστηκε, αυτός αφορά ποσό που δωρήθηκε σε χρονικό σημείο πριν από τη θέσπιση απαλλαγής για χρηματικές δωρεώσεις έως 800.000 ευρώ και βασίστηκε στην οικειοθελή δήλωση της ελεγχόμενης. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την Άιρις τώρα που πρέπει να την προσέχουμε, ενώ είναι πάρα πολύ η μεγάλη ευκολία. Ξαφνικά πρέπει να προσέχουμε πραγματικά ποιος μας στέλνει, τι στέλνουμε. Δυστυχώς για να μην φορολογούμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι, να περάσουμε σε διαφημιστικά και μετά επανερχόμαστε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραντ στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας στο κανάλι 1 στους 90,4, στο μικρόφωνο Αθηνά Δαβαρία, ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Κουκαλίδου, Γιώργος Καρίδης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο στούντιο μαζί μας είναι η συνάδελφος Τέμη Χαμπιλωμάτη, η οποία έχει ετοιμάσει δύο θέματα.
1: Θαλασσινά, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα Κατερίνα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το ένα θέμα μας λοιπόν έχει να κάνει με τα ξενικά είδη που έχουν έρθει στις ελληνικές θάλασσες. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις όπως είναι η υπεραλίευση και η ερημοποίηση πολλών θαλάσσιων περιοχών, αλλά και η διάνοιξη και διαπλάτινση της Διώρυγας του Σουέζ έχουν οδηγήσει πολλά ξενικά είδη στη Μεσόγειο. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος προειδοποιεί πως όλα αυτά σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή έχουν δημιουργήσει κενά στα οικοσυστήματα και ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση των νέων ειδών. Ήδη 1000 περίπου ξενικά είδη έχουν μπει στη Μεσόγειο. 650 από αυτά έχουν δημιουργήσει βιώσιμους πληθυσμούς και περίπου 100 είδη είναι εισβολείς και απειλούν τη θαλάσσια βιοπικιλότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων, κάθε 2 εβδομάδες περίπου καταγράφεται και από ένα νέο, μη αυτόχθονο είδος στη Μεσόγειο. Κάποια από τα νέα είδη που έχουν έρθει στις ελληνικές θάλασσες και τα πιο γνωστά είναι ο λαγοκέφαλος, γεμάτος με τοξίνη θανατηφόρα για τον άνθρωπο, το λεοντόψαρο που έρχεται από τον Ινδικό ωκεανό και έχει πάνω του δηλητηριώδη αγκάθια, ο γερμανός που έχει γρήγορη εξάπλωση και απογυμνώνει τις θάλασσες από τα φύκια και το μπλε καβούρι που κυριαρχεί στα ποτάμια και έχει εκτοπίσει τα ντόπια καβούρια. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ήδη έχει προκληθεί η οικολογική ανισορροπία γιατί δεν υπάρχουν θηρευτές στη Μεσόγειο για τα ξενικά είδη, με αποτέλεσμα ο πολλοπλασιασμός τους να είναι ανεξέλεγκτος και να έχει οδηγήσει στην εξαφάνιση των αυτόχθονων ειδών. Το οικονομικό πλήγμα για τους Έλληνες αλίης είναι τεράστιο γιατί οι παραδοσιακές ψαριές όπως ήταν τα μπαρμπούνια, οι μαρίδες και τα χταπόδια έχουν μειωθεί δραματικά. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουν στραφεί στις επιδοτήσεις και τον αλλιευτικό τουρισμό ως μια διέξοδος για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Καθώς η εξάλληψη των νέων ειδών θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν τρόπους για να τα αξιοποιήσουν. Μια πρόταση είναι η ένταξη κάποιων ειδών στη γαστρονομία ή το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά, σε συμπληρώματα διατροφής, σε δερμάτινα είδη ή ακόμα και στη φαρμακοβιομηχανία. Αυτές είναι κάποιες πιθανές λύσεις για να μειωθεί ο πληθυσμός των ξενικών ειδών, ωστόσο απαιτείται μακροχρόνια παρακολούθηση, καθώς δεν είναι ακόμα γνωστοί όλοι οι παράγοντες αλλά και οι τρόποι που οδηγούν στην τεράστια εξάπλωση των νέων ειδών. Αθηνά.
0: Και το δεύτερο αφορά έτσι περισσότερο το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε θα μείνουμε αρκετοί στην Αθήνα, όπως και κάθε χρόνο φυσικά. Οπότε κάναμε κάποιες προτάσεις, συγκεντρώσαμε μάλλον κάποιες προτάσεις για όσους μείνουν στην Αθήνα. Mm-hmm. Ξεμείνατε λοιπόν στην Αθήνα αυτό το 15 Αύγουστο, μην ανησυχείτε καθόλου αφού και εδώ θα μπορέσετε να περάσετε καλά και να διασκεδάσετε. Ετοιμάσαμε κάποιες προτάσεις για εσάς. Αν θέλετε κάτι χαλαρό για σήμερα παραμονή, έχουμε να σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε την κλασική μουσική ταινία «Τραγουδώντας τη βροχή» με τον Τζιν Κέλι και μάλιστα με δωρεάν είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μετά μπορείτε να πάρετε την παρέα σας, να πάρετε ηλιόσπορος και να περπατήσετε κατά μήκος της μαγευτικής παραλίας του Παλαιού Φαλήρου. Τώρα, αν θέλετε κάτι πιο ανεβαστικό, έχουμε προτάσεις και για εσάς. Τα πανηγύρια του 15 Αύγουστου δεν είναι μόνο για την περιφέρεια. Σήμερα λοιπόν παραμονή έχει πανηγύρι στο Δήμο Φιλής με το δημοφιλή καλλιτέχνη Γιώργο Βελισάρη. Λίγο πιο ανατολικά, στην Ανάβησο μπορείτε να κατηφορήσετε για να χαρείτε το πανηγύρι με τον Γιώργο Λάλεζα και την παρέα του. Μπορείτε μάλιστα να το οργανώσετε και σαν ημερήσια εκδρομή από το πρωί για μπάνιο, μετά φαγητό με ψαρομεζέδες στα όμορφα ταβερνάκια της περιοχής και το βράδυ γλέντι στο πανηγύρι. Πανηγύρι σήμερα έχει και στη Σαλαμίνα με τη Χαρά Βέρα. Είναι μια ευκαιρία για μια κοντινή απόδραση αφού τα καραβάκια πηγαίνουν-έρχονται ολόκληρο το 24ωρο. Αν τώρα βρεθείτε πιο βόρεια, στο Μαρούσι, μπορείτε να ακούσετε την Άντια Καραγιάννη που θα τραγουδήσει στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Για αύριο τώρα, ανήμερα, αν έχετε παιδιά, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε το βράδυ στις 9 η ώρα την παιδική παράσταση «Η Φάρμα των Ζώων». Είναι μια ιδανική ταινία για όλη την οικογένεια και μάλιστα με δωρεάν είσοδο, επίσης από το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Τα πανηγύρια φυσικά συνεχίζονται και ανήμερα. Στην Ανάβησο, στη Χασιά, με τον Σπύρο Μπρέμπο, στην Ταβέρνα του Μήτρου, αλλά και με την Έλλη Κοκκίνου, στην Πλατεία Δημαρχείου και φυσικά έχει πανηγύρι και στη Σαλαμίνα. Ό,τι και αν επιλέξετε για αυτές τις μέρες, να περάσετε όμορφα και να μην παραλείψετε να ανάψετε ένα κερί στην Παναγία μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τέμη Χαμπιλωμάτη. Να περάσεις όμορφα ό,τι και αν κάνεις και να ξεκουραστείς.
1: Και εσείς, κορίτσια.

Να δούμε έτσι και λίγα από τα νησιά μας που ο 15 Αύγουστος έχει τη τιμητική του, όπως την Πάρο για παράδειγμα. Η γιορτή είναι ταυτισμένη με την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Παρικιά. Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται στον ιστορικό ναό, συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία και στη λιτάνευση της εικόνας. Όταν πέσει το βράδυ το σκηνικό αλλάζει, η παραλιακή ζώνη γεμίζει κόσμο, ακολουθεί μουσική, παραδοσιακή χορή. Χαρακτηριστική εικόνα του εορτασμού αποτελούν τα φωταγωγημένα σκάφη στο λιμάνι. Η Τίνος τώρα αποτελεί ίσως την πιο εμβληματική εικόνα της ημέρας. Εδώ περισσότερο από πανηγύριο, 15 Αύγουστος είναι προσκύνημα. Χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν στο νησί για την Παναγία Ευαγγελίστρια. Ορισμένοι ανεβαίνουν γονατιστοί από το λιμάνι ως το ναό για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Ακολουθεί η μεγάλη λιτανία της εικόνας. Ενώ την ίδια ημέρα η Τίνος τιμά και τη μνήμη των θυμάτων του καταδρομικού Έλλη που τορπιλίστηκε έξω από το νησί στις 15 Αυγούστου του 1940. Έτσι είναι άλλωστε το 15 Αύγουστο στα νησιά, αλλού είναι ένα τελείωτο γλέντι και αλλού μια βαθιά κατανυκτική λειτουργία. Παντού όμως παραμένει μια γιορτή που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Επίσης, άλλο νησί είναι στην Αστυπάλεια, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού, γίνεται στην Παναγία Πορταΐτισσα, διαρκεί από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου. Το βράδυ της παραμονής μετά τον Εσπερινό ξεκινά το γλέντι στον περίβολο της εκκλησίας. Ανήμερα έχει τη τιμητική του το λαμπριανό αρνί γεμιστό που ετοιμάζεται ειδικά για την περίσταση. Στην Άξο, στο Φιλότι, βρίσκεται παραδοσιακά στο επίκεντρο. Γλέντια γίνονται ακόμα και σε άλλα χωριά. Για φέτος έχουν ήδη καταγραφεί εκδηλώσεις στις Εγκαρές, ενώ το πανηγύρι της Παναγίας γιορτάζεται ουσιαστικά σε όλο το νησί.

Τώρα, όσοι βρίσκεστε, ακούγομαι, εγώ μάλλον έχω θέμα με τα ακουστικά μου, αλλά δεν βαριές. Λοιπόν, όσοι βρίσκεστε Σαντορίνη ή πάτε Σαντορίνη, θα δείτε σίγουρα την Nicole Kidman σε κάποια από τα στενά οσόκακα εκεί πέρα, της Ίας, των Φυρών, δεν ξέρω που βρίσκεται, γιατί δημοφιλής ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα από την όμορφη Σαντορίνη μας στο σχολείο του Σίδνεϊ, όπου φίτησε ως παιδί, με αφορμή την συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Lane Cove Public School στο Lower North Shore του Σίδνεϊ γιόρτασε την επέτειό του με εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρόν εκπαιδευτικοί και πρώην μαθητές. Η ηθοποιός δεν κατάφερε να παρευρεθεί, καθώς την περίοδο αυτή βρίσκεται στη χώρα μας, όμως έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το νησί των Κυκλάδων. Τους λέει βεβαίως ότι θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι βαθιά μέσα της Κατερίνα δεν ήθελε. Ήθελε να ήταν εκεί που ήταν, στη Σαντορίνη, είμαι σίγουρη δηλαδή. Ειδικά αν δεν είχε ξαναέρθει και πήγε για πρώτη φορά, θα ενθουσιάστηκε. Οπότε άστα αυτά, Νικόλ. Στο μήνυμά της, ηθοποιός αναφέρθηκε και στις αναμνήσεις της από τα μαθητικά της χρόνια, την αυλή του σχολείου που περνούσε το χρόνο της ως παιδί. Όπως είπε, θυμάμαι να τρέχω σε εκείνη την αυλή, έκανα φίλους με τους οποίους εξακολουθώ να έχω επαφή μέχρι σήμερα, κάτι που δείχνει πόσο σημαντικό είναι το σχολείο. Είμαι πολύ ευγνώμων που φίτησα σε ένα τόσο σπουδαίο σχολείο. Συγχαρητήρια και σας στέλνω όλη μου την αγάπη. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ και τη φωτογραφία, φοράει ένα λευκό φόρεμα, φαίνονται έτσι ο δρόμος που είναι στα σοκάκια της Σαντορίνης με τις πέτρες τις υπέροχες. Να περνάει όμορφα η Νικόλ και όσοι βρίσκεστε στα νησιά μας.

Φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν παρέα μας και αυτή την εβδομάδα. Από την επόμενη έρχονται εναλλάξ δύο άλλοι συνάδελφοι. Να περάσετε όμορφα και μαζί τους. Και την Κατερίνα Κουκαλίδου, η οποία θα μείνει εδώ, θα παραμείνει. Τη κοιτάζω, μου χαμογελάει, της χαμογελάω. Να περάσετε όμορφα το 15.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια.

0: και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους παραμονή του 15 Αυγούστου, Παρασκευή 14 Αυγούστου του 2026, σε λεκανοπέδιο το οποίο έχει αδειάσει και αδειάζει ακόμη περισσότερο, φαντάζομαι το επόμενο δεκαήμερο θα είμαστε λίγοι και καλοί όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ στον Πειραιά αλλά και στις άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου. Κόσμος φεύγει και μιας και είμαστε εδώ στο μεγάλο λιμάνι, καλό θα είναι όσοι έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε με την ακτοπλοεία να επικοινωνείτε με τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν ακυρώσεις, καθυστερήσεις και άλλα πολλά, και μάλιστα στη Ραφίνα και στο Λαύριο διάβαζα πριν από λίγο και άκουγα και στην εκπομπή της Αθηνάς Ζαμπαρία ότι έχουμε και ακυρώσεις. Καλησπέρα Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, δύσκολα. Ναι. Έτσι, για αυτούς που θέλουν να φύγουν, δύσκολες οι συνθήκες, άτυχοι, μεσαγωγικά βέβαια, αυτοί που θέλουν να ταξιδέψουν, γιατί τους έκατσε αυτό με τις συνθήκες να μην είναι ιδανικές, δύσκολες συνθήκες και μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια για όσους θέλουν να φύγουν και αυτό το τριήμερο, δεν ξέρω, ή μπορούν να παίρνουν και τώρα την άδειά τους για να πάνε να ξεκουραστούν. Λοιπόν, λέει μικρή εξασθένηση, λέει βέβαια αύριο, αλλά ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχει απαγορευτικό. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Καλησπέρα στον Μιχάλη, ο οποίος είναι στην εξωδιοκολουθία για τον Στάθη Αμαραντίδη, έναν σπουδαίο ποδοσφαιράνθρωπο του δραπετσονιώτικου και πειραϊκού ποδοσφαίρου, τον οποίο αποχαιρέτησε η οικογένειά του, φίλοι, συγγενείς και μέλη του πειραϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Μιχάλης ο Μουσιλής. Καλό παράδεισο να έχει, γράφει ο Μιχάλης. Καλό παράδεισο και από εμάς, και όπως έγραφα και στην ιστοσελίδα μας, φίλες και φίλοι, προχθές τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Στάθη Αμαραντίδη, ο οποίος με αφετηρία, έτσι αν θέλετε, θεραπετσόνα, έφτασε μέχρι και τα υψηλά κλιμάκια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Μιχάλη, καλά να περάσεις από εδώ και πέρα, ό,τι και αν κάνεις. Εγώ το λέω γιατί θα μ' ακούς. Σε άδεια βγαίνω, αλλά το θέμα είναι τι άδεια θα κάνω το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, με δεδομένο ότι αυτά τα οποία αναμένουμε στον Ολυμπιακό, στο μεγάλο λιμάνι, είναι σημαντικά και θα εξαρτηθούν εν πόλεις από το τι θα προκύψει από την σημερινή συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πριν να αρχίσουμε και μιλάμε για τα θέματα της εκπομπής και αναλύουμε όλα όσα έχουν συμβεί στον χώρο του αθλητισμού, να δώσουμε και το staff της παραγωγής. Κατερίνα Κοκαλίδου και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα, η οποία επιλέγει και τις μουσικές, οι οποίες θα ακουστούν μέχρι και τις 2 παρά 5. Ο Γιώργος Καρίδης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Ιωαννόπουλος. Ευχαριστώ, ρε Κατερίνα. Άνοιξε και μάλλον συνδεθήκαμε και με την RD2 Sport, γιατί είναι σε εξέλιξη τα πρωινά προκριματικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Το βράδυ έχουμε πάλι τελικούς. Όπως επίσης έχουμε και σπουδαία πράγματα τα οποία γίνονται όχι μόνο στο Παρίσι, στη Πισίνα, αλλά και στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου.
1: Σήμερα μπαίνει και ο Καραλής, έτσι, 1:50. Έχουμε τα προκριματικά στο επικοντό. Βέβαια και άλλοι αθλητές θα δώσουν τη δική τους μάχη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μακάρι να έχουμε και άλλα μετάλλια μετά το μετάλλιο του Τεντόγλου. Γιατί εντάξει, υπάρχουν αθλητές οι οποίοι μπορούν και έχουν τις δυνατότητες να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το βάθρο. Δεν τα κατάφερε βέβαια χθες η Κατερίνα
0: Στεφανίδου. Όχι, δεν τα κατάφερε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα κατάφερε. Τι περιμένω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω τι περιμένει κανείς, ότι μετά από μια εγκυμοσύνη, μετά από μια κεσαρική.
1: Εντάξει, πάντα ένας αθλητής που θέλει να λέει ότι θέλω να κάνω κάτι σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, περιμένει να πάρει ένα μετάλλιο, έτσι, να μπει στο βάθρο. Σίγουρα Στεφανίδου είχε μια, πώς να το πω, κοιλιά στην καριέρα της, λόγω του ότι γέννησε, λόγω του ότι ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες για αυτήν, αλλά από την άλλη βέβαια θεωρώ ότι θα ήθελε, γιατί όχι ρε παιδά μου, δεν κατεβαίνει για να πάρει την έκτη θέση.
0: Όχι, είναι από τις περιπτώσεις
1: που είναι
0: στόχος. Θα σε προσγειώσω λίγο, αλλά ο στόχος της ήταν να φτάσει εκεί που έφτασε. Δηλαδή να κάνει ένα.
1: Βέβαια, μου άρεσε πάρα
0: πολύ. Δηλαδή, μέσα σε μια. Στην εξάδα, και μάλιστα έχω επιλέξει, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις τις οποίες έκανε αμέσως μετά τον αγώνα και εξηγεί όλη αυτή τη διαδικασία. Και καλό θα είναι, αν μας ακούνε και αθλήτριες ή κορίτσια, μελλοντικά στο έχουν στο μυαλό τους τα λόγια της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία έγινε μαμά στα 35 της, είναι τώρα 36, mm-hmm. δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μεγάλη mm-hmm. σε ηλικία αθλητικά για.
1: Πόσο είναι?
0: Είναι 36 τώρα, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, η Κατερίνα Στεφανίδη. Ξέρεις, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, αλλά λέει πράγματα καρδιάς, τα οποία αξίζει έτσι να τα προσέξουν.
1: Εντάξει, εμένα μου άρεσε και αυτή η στιγμή η ανθρώπινη, ρε παιδί μου, στο τέλος, που πήγε με τον άντρα της προπονητή και την κοράκλα της, αγκαλιαστήκανε.
0: Ρισπέκτε σε κάτι τέτοιες αθλητρίες, οι οποίες, ξέρεις, δεν διστάζουν μετά από μια μεγάλη διακοπή να ξαναμπούν στη διαδικασία του πρωταθλητισμού. Τώρα, μην τρελαθούμε, έκτη στην Ευρώπη και με όλη αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο είναι το θέλω της. Μεγάλα είναι τα θέλω της.
1: Αλλά μια αθλήτρια που έχει πάρει ουκολικά μετάλλια, έτσι. Και σε Ολυμπιακούς αγώνες και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έτσι, έχει μια καριέρα, μια διαδρομή πολύ πολύ σημαντική.
0: Χθες εγώ εξεπλάγει όπως πολλοί κόσμος με τον νεαρό τον δισκοβολού μας τον Παυλίδη, ο οποίος έκανε υπερπροσπάθεια, μπήκε στον τελικό, και σήμερα έχουμε, τι περιμένουμε σήμερα? Λοιπόν, Παρασκευή είναι η πέμπτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σε λίγο ξεκινά το έπταθλο των γυναικών με την Ντραγκομίροβα, έχει τα 100 μέτρα με εμπόδια η πρώτη σειρά. Μία παρά 20 ξεκινά προσπάθεια η Τζέγκο στα νακοντισμό, όριο πρόκληση στα 61 μέτρα. Μία παρά 10, όπως είπες Βαγγέλη, Καραλής και Ρίζος με όριο τα 5.80. Ξεκινάνε οι προσπάθειες των επικοντιστών στα 5 και 25 και σταδιακά είναι, θα δώσω τα ύψη όπως θα ανεβαίνουν, 5.25, 5.45, 5.60, 5.70 και 5.80. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε και στη 1 και 25 επίσης για το έπταθλο την Ντραγκομίροβα, ύψος είναι στο πρώτο γκρουπ. Ντραγκομίροβα, η οποία έχει και το απόγευμα, το βράδυ μάλλον, απόγευμα Αγγλίας, βράδυ δικό μας, 10:25 την Σφαιροπολία, και έχει τα 200 μέτρα στις 11:05. Γενικά νομίζω ότι η εικόνα των Ελλήνων αθλητών και των Ελλήνων και Ελληνίδων κολυβητών και κολυβητριών είναι υπέροχη. Γενικά περνάμε ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι αθλητικά, με πολλές επιτυχίες αλλά και με μπόλικο ρεπορτάζ. Για πάμε να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Σημαίνουν πολλά σημαντικά πράγματα παντού, σε όλα τα μέτωπα, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά.
1: Γενικότερα
0: δεν πλήττουμε ούτε φέτος.
1: Ναι, και ο ΠΑΟΚ χθες δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση, έτσι, και να καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Βέβαια είχε δύσκολη αποστολή έτσι κι αλλιώς, και με μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα έπαιζε όπως είναι η Anderlecht. Αλλά και το σκορ του πρώτου αγώνα δεν του έδινε την δυνατότητα να πάει με πολύ καλή ψυχολογία στις Βρυξέλλες. Βέβαια είναι από αυτά τα παιχνίδια που λες, ρε παιδί, μάμα σου στραβώσει, όπως έγινε και με τον Ολυμπιακό, έτσι και ο ΠΑΟΚ, και δεν κατάφερε τις στιγμές του να τις μετουσιώσει σε γκολ, δηλαδή τις ευκαιρίες που δημιούργησε να καταφέρει να πάρει κεφάλι στο σκορ, και το ότι η Άντερλεχτ ήταν πάρα πάρα πολύ καλά διαβασμένη, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 παίχτες ο ΠΑΟΚ, και δυστυχώς ο δικέφαλος του Βορρά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Βέβαια έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας του Conference Link.
0: Τώρα πλέον δεν έχει άλλο.
1: Τώρα δεν έχει άλλο, όχι.
0: Τώρα μαχαλό ήταν.
1: Πάνε τα καλονάκια. Τώρα αναγκαστικά θα πρέπει, αν θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία, να αποκλείσει την Μπραν.
0: Λοιπόν, και τα πράγματα γίνανε ακόμη πιο δύσκολα, γιατί αποβλήθηκαν δύο παίκτες χθες.
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Και εντάξει, πες, ο Γερεμέγεφ.
1: Ο Γερεμέγεφ είναι αναπληρωματικός. Ο αρχηγός του, βέβαια, ο Ζίβκοβιτς, είναι πολύ επιδραστικός και κομβικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, έπλεξε εκεί πέρα στην ιστορία της όταν μείωσε. Τώρα, ξέρεις, είναι και τα mind games τα οποία γίνονται. Πήγε, έπλεξε και ο Μπιανκόν μέσα στη φάση.
1: Εντάξει, τώρα επειδή στην κόκκινη του Ζιβκόβιτς νομίζω ότι είναι κάπως άδικη. Γιατί να πούμε ότι είχε εκτελέσει το πέναλτι, έχει μειώσει 3-2 ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ. Έτσι, και πάει, τρέχει ο Ζίκοβιτς να πάει να πάρει την μπάλα. Την έχει αγκαλιάσει ο Μπιακόν. Είναι μέσα στα δίχτυα, όπως γίνεται αυτή η αναμπομπούλα πάντα, ρε παιδάκι μου. Τώρα αυτό μιλάμε για 3 λεπτά, 4.
0: Ναι.
1: Okay, ξέφυγε. Δηλαδή, το πιο σωστό ποιο είναι. Δίνει την μπάλα και τελείωσε, ρε παιδί μου. Παίρνει την μπάλα και πάει να την πάει στη σέντρα.
0: Ναι.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο διαιτητής ότι ήταν για πάρα πολύ ώρα αμέτωχος. Δηλαδή, τους έβλεπα από μακριά, πλακωνόντουσαν, κάναν τραβιόντουσαν, μπουνιές πέσανε. Έγινε ο κακός χαμός και ο διαιτητής ήταν στην άκρη και έβλεπε. Συνήθως πάει ο διαιτητής εκεί πέρα να τους χωρίσει να τελειώνει το θέμα, ρε παιδάκι μου. Και ξέρεις, μόνο οι παίκτες που θα δουν το διαιτητή είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Όταν βλέπουν το διαιτητή και είναι στη σέντρα. Okay.
0: Εντάξει, τώρα ο Σότσα Ιταλός είναι, τα ξέρω.
1: Αλλά για μένα ίσως είναι λίγο άδικη
0: να... με τον Ζιβκόβιτς. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Θεωρώ ότι ο Ζιβκόβιτς αποβλήθηκε για σπρώξιμο,
1: για
0: βιοπραγία.
1: Για βιοπραγία.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον και
1: η τιμωρία.
0: Και το τι έχει γράψει στο φύλλο αγώνα ο Ιταλός διαιτητής. Γιατί...
1: Και από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να τον φώναξε ο βοηθός. Γιατί ο βοηθός είχε εικόνα εκείνη τη στιγμή, ήταν στην ευθεία. Γιατί ήταν πολύ παίχτης. Γιατί και εμείς είδαμε σε replay την μπουνιά που πήγε να δώσει ο Ζιβκόβιτς.
0: Γιατί μπορεί να τιμωρηθεί και με δύο αγωνιστικές. Δηλαδή τον χάνει ο ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια με την Μπραντ.
1: Νομίζω ότι με δύο θα τιμωρηθεί.
0: Αυτό είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω γενικά ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο θα πρέπει να διορθώσει είναι την αμυντική του λειτουργία. Πάλι δηλαδή χθες αμυντικά πελαγώνει. Δηλαδή,
1: είχε θέματα και το κακό για μένα δεν ήταν τόσο αμυντικά τα κενά του ΠΑΟΚ όσο λίγο μπροστά από την άμυνα. Γιατί έβλεπε, τρεπεδάκι μου, ότι τα χαφ της Άντερλεχτ παίρνανε την μπάλα και μπορεί να, ξέρω εγώ, να κρατάγαν την μπάλα, ξέρω, από την σέντρα μέχρι την, να φτάνε μέχρι την περιοχή του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχαν αυτά τα αμυντικά χαφ που λέμε, προκειμένου να κόψουν αυτές τις πελάσεις. Και πατάγανε πολύ εύκολα την περιοχή του ΠΑΟΚ, σουτάρανε και δυστυχώς και τα τρία γκολ που έβαλε η αντιληπτικά, τα δύο γκολ της Άντελεχτ ήταν γκολάρες. Μέσα την περιοχή, μόνοι τους, σουτ στην απείραντη γωνία. Είπαμε ότι η Άντελεχτ ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένη. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αλλά και να είναι πιο πειθαρχημένος στο παιχνίδι του. Την πάτησε, okay. Υπάρχει, είπαμε, και το μαξιλαράκι ασφαλείας του Conference Link προκειμένου να καταφέρει η ομάδα του Λίσε και να προχωρήσει στην Ευρώπη την εφετινή σεζόν.
0: Λοιπόν, τον είχα ξεχάσει τελείως τον Ίβιτσαν Ντραγκουντίνοβιτς.
1: Τι είναι αυτός?
0: Τον είχα ξεχάσει τελείως. Δηλαδή τώρα θα μου πεις πώς τον θυμήθηκα.
1: Τι είναι αυτός, φίλε?
0: Ο Ίβιτσαν Ντραγκουντίνοβιτς είναι περίπτωση από αυτές τις οποίες πάντα ερχόντουσαν στον Ολυμπιακό αλλά σπανίως ερχόντουσαν. Και γιατί το λέω? Γιατί είδες που είπα φεύγω για άδεια και τι άδεια κάνω και μου γράφω ο φίλος ο Αντώνης ο Βάλβης. Τι άδεια να κάνεις, φίλε μου? Οι Ολυμπιακοί δεν κάνουν άδεια. Εγώ ακόμα περιμένω τον Ζέ Ρομπέρτο και τον Ντραγκουντίνοβιτς. Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό έτσι μεταγραφικό ανέκδοτο του Αντώνη μου είναι ο Ζέ Ρομπέρτο. Ο Ζέ Ρομπέρτο τον θυμάστε, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: όχι εσύ. Η παλιότερη δικιά μας γενιά τον θυμάται.
1: Ναι.
0: Χρόνια, κάθε καλοκαίρι ερχόταν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρώτος μεταγραφικός στόχος.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει ο Αντώνης, παιδί, είναι ξέρεις από τους παλιούς σου λέει, νομίζω ότι. Εντάξει, ήταν. Διακοπές δεν έκανε γιατί ήταν με τα πρωτοσέλιδα και με τα ρεπορτάζ για το εάν θα έρθει ή όχι.
1: Εντάξει,
0: κατά καιρούς
1: πάρα πολλά ονόματα ήταν κάθε καλοκαίρι στην, όταν είναι Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, ψυχανή προπονητή, ήταν στην Ερυθρόφυγη λίστα.
0: Προπονητή, παίχτη.
1: Παίχτη, ναι.
0: Ο Ζέ Ρομπέρτο ήταν για 10 συναπτά έτη μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάνετε αυτή τη στιγμή και άλλοι αναφέρω.
1: Και άλλοι.
0: Σαν τον Ζέ Ρομπέρτο, όχι, Ευαγγέλη μου. Όχι, ναι. Σαν τον Ζέ Ρομπέρτο, κανείς. Αν τώρα και απευθύνουμε στους μικρότερους ηλικία, που είναι και, και του γκουγκλαρίσματος, γκουγκλάρετε Ολυμπιακός και Ζέ Ρομπέρτο, θα σας βγάλει αμέτρητα δημοσιεύματα για το παρελθόν. Επιστρέφουμε στα χθεσινά για Ολυμπιακό, θα πούμε λίγο παρακάτω, γιατί ούτως ή άλλως εξελίξεις θα τρέξουν εφόσον γίνει. και πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι, ξέρεις, είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ αλλά και στον Παναθηναϊκό, ότι εκεί πέρα που λέγαμε ότι πάμε για τουλάχιστον 4 ομάδες στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων την αγωνιστική περίοδο 26-27, αυτή τη στιγμή μπορεί να πας και με 3. Αν δεν εμφανιστούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει, θα μείνεις με 3. Δηλαδή τον Ολυμπιακό.
1: Περίμενε, γιατί είναι και όφη.
0: Ναι, τρεις. Όφη, ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Αυτή είναι σίγουρη.
1: Ναι.
0: Όφη και να αποκλειστεί.
1: Κάνει το Europa League,
0: πάει στο Conference League. Η ΑΕΚ να αποκλειστεί, πάει στο Europa League μαζί με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός πάει. Του ΠΑΟΚ του τελειώσαν τα κανονάκια. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, και εδώ πέρα θα πρέπει να το πιστώσουμε αυτό στον Νίστρουπ, πηγαίνει από γύρω σε γύρω γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει αύριο. Αυτό το είχε μέχρι και χθες το βράδυ λύσει και ο ΠΑΟΚ. Από εδώ και πέρα τώρα με την Μπραν, αν αποκλειστούν, αποκλειστήκαν. Πάει, τελείωσε.
1: Ναι, και μάλιστα μάθαμε και αναλυτικά τα 19 ζευγάρια των play-off του Conference Link. Να πούμε ότι και ο Παναθηναϊκός έμαθε βέβαια τον αντίπαλό του. Το λέγαμε και χθες ότι η Χράντεντς Κράλοβα είναι το πολύ μεγάλο φαβορί στο ζευγάρι με την Μπεσίκτας. Προκειμένου να μην καταφέρει να προκριθεί, έτσι και έγινε, κέρδισε και χθες η Μπεσίκτας και έτσι έπεσε στο δρόμο του Παναθηναϊκού η ομάδα από την Τσεχία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπραντ. Δηλαδή έχουμε και λέμε Motherwell Freiburg, Γκρόνικ Μονακό, Ίντερ Τούρκου Κοπεχάγη, Χάρτς Ραπίτ Βιέννης, Τρόμσο Μπράιτον, Χάιντουκ Σπλίτ Ράκοβ, Παναθηναϊκός Χράντετς, Γάνδη Χιμπέρνιαν, ΠΑΟΚ Πραν, Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, Μίντιλαν Ριέκα, Ρέιτζερς Γιαμπλόνετς, Νόρτσελαντ Σεντ Γκάλεν, Δυναμό Σίτι Πάφος, Σιόν Άγιαξ, Μπράγκα Όστρια Βιέννης, Τβέντε Καραμπάκ, Χετάφε Παρτιζάν και Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ. Δυνατά παιχνίδια, ωραία παιχνίδια, έτσι. Βλέπουμε δυνατές και καλές ομάδες σε αυτά τα play-off του Conference
0: Το φετινό Conference League είναι πιο δύσκολο από
1: το περσινό. Ναι, το βλέπω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για play-off και λέμε, βλέπουμε ομάδες όπως είναι οι Rangers, όπως είναι ο Ajax, η Μπράγκα. Μια ομάδα της Πορτογαλίας που τα τελευταία χρόνια κάνει πολλά άλματα προόδου.
0: Φέτος
1: η Γάνδη,
0: το Conference League θυμίζει
1: Μονακό, Freiburg.
0: Την εποχή που πήρε το πήρε ο Ολυμπιακός 24, που είχαν πέσει ομάδες από το Europa League. Φέτος έχει από το ξεκίνημα δυνατές ομάδες. Τώρα για την Μπραν, να πούμε ότι πέρσι έπαιξε ο ΠΑΟΚ με την Μπραν στη φάση της League Phase του Europa League. 1-1 το match, αλλά στην Τούμπα έναν αγώνα έπαιξα. Είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Νορβηγίας. Έχει έτος ίδρυσης το 1928. Παίζει στο Μπραν Stadium, το οποίο έχει χωρητικότητα 16.750 θεατών. 16 αγωνιστικές έχουν διεξαχθεί έως τώρα στην Νορβηγία. Είναι λίγο κάτω, λίγο πάνω από την μέση η Μπραν. Έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία και 8 ήττες. 33 γκολ, 27 κατά, 33 μάλλον υπέρ, 27 κατά. Είναι καλύτερη, είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση του πρωταθλήματος μέχρι τώρα, αλλά έχει τη χειρότερη άμυνα του νορβηγικού πρωταθλήματος.
1: Δεν ξέρω αν εκτιμάς ή όχι αυτό που βγάζει το Football Meeting Data, αυτό ο υπερυπολογιστής της πλατφόρμας.
0: Ότι...
1: Λοιπόν, δίνει στον ΠΑΟΚ 67% πιθανότητες πρόκρισης. Εντάξει, έναντι 33% της νορβηγικής ομάδας.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι. Έτσι,
1: ναι, είναι το φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά okay, αυτό θα πρέπει
0: θεωρητικά,
1: βέβαια ο ΠΑΟΚ, πάντα θεωρητικά, να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι μια ομάδα η Μπραν που είναι σε φουλ αγωνιστική δράση, έτσι.
0: Λοιπόν, ο προπονητής είναι ο Χόρνερλατ, τώρα το είναι ανέλαβε την ομάδα, αλλά κάθεται για δεύτερη φορά στον πάγκο της Μπραν. Λίγο πολύ θεωρητικά επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ, θα συμφωνούμε όλοι και είναι κοινά αποδεκτό έτσι στον χώρο ότι είναι το φαβορί, Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις που έχεις να παίξεις με ομάδα η οποία έχει αγωνιστικό ρυθμό, με ομάδα η οποία δεν έχει και το άγχος, την πίεση, είναι μια ομάδα η οποία η Νορβηγία ούτως ή άλλως και σαν λαός δεν έχουν πίεση, μπαίνουν, παίζουν. Ναι. Δεν λέω ότι κάνουν την πλάκα τους, αλλά δεν έχουν αυτό το πρέπει που έχει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Πέρα βλέπετε τι γίνεται. Ανά πάσα στιγμή ξέρεις, έρχονται τα πάνω κάτω σε αυτές τις ομάδες. Οι Νορβήγοι δεν το έχουν. Είναι μια άλλη συνοτροπία, μια άλλη σχολή, όπως γενικότερα όλοι οι Βορειοευρωπαίοι και οι Σκανδιναβοί.
1: Έβλεπα την Μπραντ τώρα στην Νορβηγία, στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Είναι στην έκτη θέση. Έτσι, στις 16 αγωνιστικές που έχουμε μέχρι τώρα, έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία και 8 ήττες. Έχει πετύχει 29 γκολ και έχει δεχθεί 24. Okay. 33 γκολ και έχει δεχθεί 27. Ναι, είναι μια ομάδα που δείχνει ότι θέλει προσοχή για μένα και έχεις απολύτω δίκιο ότι είναι μια ομάδα που είναι σε full αγωνιστικούς ρυθμούς. Σαφώς είναι πιο έτοιμη. Ο ΠΑΟΚ έρχεται και με αυτή τη σφαλιάρα από την Άντερλεχτ. Σίγουρα είναι και οι απουσίες στη μέση. Θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ για να μην έχουμε καμία κηδεία στην Τούμπα.
0: Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 12, πάμε να ακούσουμε σήμα σταθμού. Δεν ξέρω τι άλλο έχει ετοιμάσει. Βλέπουμε τώρα στην R2 Sport την Τζέγκο, την κοντίστριά μας, η οποία κάνει προθέρμανση, σε λίγο ξεκινά τα προκριματικά. Και ερχόμαστε και με το προφίλ της Χράντετσα Κράλοβε, η οποία είναι η ομάδα η οποία θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού, που μάλιστα σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε σε λίγο, έχει θέσει και προς διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα. Ναι.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1-94 στα πρωινά προκριματικά, ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι προκρίθηκε στα ημιτελικά στα 200 μέτρα πεταλούδα. Η Νικόλα Παυλοπούλου επίσης στα ημιτελικά των 200 μέτρων μεικτή ατομική. Πέμπτο στην τέταρτη προκριματική σειρά με ένα 57-06 ο Σίσκος, η Παυλοπούλου τρίτη στην τρίτη προκριματική σειρά στα 200 μέτρα μεικτή ατομική με 2-13-38. Αυτά όσον αφορά για τα χρωσάμε. Αυτά τα αποτελέσματα των Ελλήνων κολυμπητών. Πολλά περισσότερα βέβαια θα πούμε και αργότερα. Θα ακούσουμε και δηλώσεις και της Στεφανίδη και του Παυλίδη και του Απόστολου Χρήστου που απόψε έχει τελικό. Πάει για μετάλλιο και ίσως χρυσό. Και θα ακούσουμε και τα δύο κορίτσια που προκρίθηκαν στην πεταλούδα. Την Ντουντουνάκη μάλιστα με ρεκόρ 56-99. Έψαχνε αυτό το να ρίξει το χρόνο από το 57 χρόνια. Και τον και τη Δαμασιώτη. Πάμε όμως στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τώρα μπροστά του το εμπόδιο της μιας ομάδας που η αλήθεια πια είναι ότι εάν την αποκλείσει θα είναι διπλό το καλό, γιατί με τους Τσέχους δίνουμε και μάχη για τα πλασάρισμα εκεί στην δεκάδα του Ράκη και της
1: και με τους Πολωνούς.
0: Και με τους Πολωνούς, αλλά τώρα έχουμε την ευκαιρία, έχει την ευκαιρία που ο Παναθηναϊκός θα πετάξει μια τσεχική ομάδα να μην συνεχίσει. Έχει ιδρυθεί το 1904 στο Κράλοβε, έτσι ονομάζεται η πόλη. Έχει ένα μικρό γηπεδάκι, μόλις 9.500 θεατές. Έχει όλο και όλο ένα κύπελο Τσεχίας το 94-95 και μάλλον πρέπει να μια από τις καλύτερες της χρονιές η περσινή που τερμάτισε τέταρτη στα play-offs του πρωταθλήματος. Ξέρεις πόσο κοστίζει?
1: Λίγο.
0: Πολύ λίγο, 13 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Σκέψου πιο ακριβώς είναι ο τερματοφύλακας ο Άνταμ Ζαντράζιλ, ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία σύμφωνα με το Trusted Mark στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ο David Χόρις, 49 ετών, ο προπονητής της. Και εδώ μιλάμε ότι υπάρχει σε αυτό το ζευγάρι φαβορί και είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι ο Παναθηναϊκός. Βέβαια όλα αυτά είπαμε ότι είναι θεωρητικά, γιατί αυτή την περίοδο τα μπάτα μπορούν να γίνουν, μπορεί να γίνει η ζημιά χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά μας έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι εύκολα, δύσκολα παίρνει τις προκρίσεις και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει χτίσει και μια αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Είναι το μεγάλο φαβορί ο Παναθηναϊκός, αλλά από εκεί και πέρα βέβαια ο Νίστρουμ αυτό που τονίζει στους ποδοσφαιριστές του είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούν καμία ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μάλιστα να πούμε ότι ζήτησε και αναβολή με την Κηφισιά λόγω του αγώνα με την Χράντενς, δηλαδή για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος για τις 23 Αυγούστου στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός είναι να υποδεχθεί την Κηφισιά. Φαντάζομαι ότι θα ζητήσει την αναβολή και όπως βέβαια δικαιούται, όπως έχουμε δει, να παίρνει αυτό, πώς λέγεται
0: συνδικά. Ναι,
1: δεν θυμάμαι τέλο πάντων.
0: Κάπως έτσι.
1: Ναι. Θα το χρησιμοποιήσει προκειμένου να μην παίξει το παιχνίδι με την Κηφισιά και να είναι πιο έτοιμος και πιο προετοιμασμένος για τα παιχνίδια με την Χράντιτς. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, είναι παιχνίδια που δίνουν πρόκριση και όχι απλά δίνουν πρόκριση, δίνουν πρόκριση στη link phase του Conference League.
0: Joker
1: που είναι...
0: Joker Wright λέγεται.
1: Πώς?
0: Joker Wright.
1: Μπράβο, θυμόμουν το Joker. Τέλος πάντων, δίνουν πρόκριση σε link phase του Europa League. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί, θα έχει καταφέρει καταρχάς να πετύχει τον πρώτο του στόχο, που ήταν αυτός, να μπει στη link phase του Conference League, και κατά δεύτερον θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία την φετινή σεζόν. Δεν είναι φόβητρο η Χράντετς, έτσι, δεν είναι ομάδα που φοβίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά από την άλλη είπαμε ότι αυτά τα παιχνίδια κρύβουν κινδύνους. Mm-hmm. Δεν θα έχει το άγχος η ομάδα από την Τσεχία, το άγχος θα το έχει ο Παναθηναϊκός, την πίεση θα την έχει ο Παναθηναϊκός. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, θα πρέπει έστω τις λεπτομέρειές του να τις καταφέρει να τις εκμεταλλευτεί, προκειμένου να μην έχει πρόβλημα στα παιχνίδια κοντά στην Χράντετς. Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο παιχνίδι είναι στο ΆΚΑ.
0: Είναι στο ΆΚΑ
1: έτσι,
0: και μάλιστα
1: κυκλοφορούν και τα εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκός βέβαια θέλει να δει και θα έχει περισσότερο κόσμο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια αυτά, γιατί επιστρέφει ο κόσμος από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και μάλιστα κυκλοφορούν, θα είναι κυκλοφορία, θα βγουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια.
0: Κυκλοφόρησαν. Ώρα.
1: Τι ώρα? Α, 12 η ώρα, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Πριν 39 λεπτά είναι σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το παιχνίδι αυτό. Και υπάρχει αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό ότι θα έχει αρκετό κόσμο προκειμένου να είναι ο 12ος παίκτης και να βοηθήσει τους παίκτες να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση.
0: Τα εισιτήρια...
1: Θα κάνουν το πρώτο βήμα, βέβαια. Mm-hmm.
0: Τα εισιτήρια είναι 20, 30, 40, 60, 70, 90 και 205 ευρώ για τις θύρες των επισήμων. Παναλαμβάνω το μάτς 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και μιας και πες για την αναβολή του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι οι άλλες ομάδες που επίσης έχουν πλην του Ολυμπιακού, ο οποίος αποκλείστηκε αλλά προκρίθηκε εντός εισαγωγικών στο League Phase του Europa League, δεν έχει άλλο παιχνίδι. Είναι δηλαδή μέσα στην ατυχία του και ο πιο τυχερός, αν θες. Mm-hmm. Προσέχτε, μην παρερμηνευτεί αυτό που λέω. Το λέω έτσι με άλμα λογικής και άλμα χαρακτηρισμού αυτό το οποίο έχει γίνει. Επειδή δεν έχει άλλο παιχνίδι και πάει τώρα... Όχι απερισπαστός, γιατί δεν ξέρει με ποιο προπονητή θα πάει για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ έχει αγώνα με τον Ηρακλή το Σάββατο στις 8 η ώρα το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Λιβαδιακό και η άλλη ομάδα που έχει προκριματικά είναι ο Όφη, ο οποίος παίζει επίσης την Κυριακή σε 7.30 με τον Βόλο. Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, γιατί πλέον την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Σάββατο 22 Αυγούστου, δηλαδή σε 8 μέρες, ΑΕΚ Ηρακλής σε 8, 8 η ώρα Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών στις 10 στο Καραϊσκάκη. Κυριακή στις 7.30 Όφη Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός και Φυσιά και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
1: Λοιπόν, μιας και ανέφερες για το Europa League, να πούμε και τα ζευγάρια, είπαμε νωρίτερα ζευγάρια στα play-off του Conference, να πούμε τα ζευγάρια και, στα play-off του Europa. Βέβαια όλο το ενδιαφέρον το ελληνικό είναι στραμμένο στον Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Έχουμε και λέμε Τράντσοσπορ Φερετσβάρος, Κραϊόβα Αραράτ Αρμένια, Σεντρίουτεν Ομόνια, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν, Εγναντία Λίλεστρομ, Καγκελόνια Ιμπέρια Τυφλίδας, Μιέλμπι Σάντσοσπορ, Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, Λεχ Πόζαν ή Κλάσβικ με την Τούν, Μπεσίκτας Κάουνο Ζαλγκύρης, Μπενφίκα Άρχους και Όφη Τσεσικά Σόφιας. Γιατί αυτό το παιχνίδι δεν έχει γίνει Λεχ Πόζαν ή Κλάισβικ, τα νησιά Φερόε. Τέλος πάντων, να πούμε ότι η πρώτη αναμετρήση είναι για την επόμενη εβδομάδα 20 Αυγούστου και η ρεβάνση 27 Αυγούστου. Οι νικητές των 12 ζευγαριών προκρίνονται στη League Phase του Europa League. Εκεί όπου βρίσκονται βέβαια ο Ολυμπιακός, η Crystal Palace, η Portsmouth, η Sunderland, την Αγγλία, η Milan Juventus από την Ιταλία.
0: Αυτό γίνεται σήμερα το παιχνίδι.
1: Α, γίνεται σήμερα βράδυ, αυτό. Ναι. Α, okay.
0: Σωστά δεν το έχει το τέτοιο.
1: Ναι.
0: Έχει σήμερα.
1: Ναι, ρε παιδί, απλά δεν ήξερα. Ναι, λογικά.
0: Είναι παράξενο τώρα.
1: Πρέπει
0: το...
1: να έχει πάρει. Κάτι δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει διεξαχθεί, δεν ξέρω γιατί. Sociedad Celta Vigo, Hoffenheim Leverkusen, Marseille Rennes, Alkmaar και το Ρέντσε την Πορτογαλία. Δυνατά παιχνίδια, δυνατές ομάδες και εδώ πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Αναβλήθηκε το παιχνίδι αυτό της Κλάσβικ με την Λεχ Πόζαν λόγω ομίχλης και γι' αυτό γίνεται βέβαια σήμερα.
0: Τι παράξενο για εκεί πάνω, να έχει ομίχλη αυτή την εποχή. Λοιπόν, και 43 γράφει το ρολόι μας, για την ακρίβεια 12 και 43. Σε λίγο ερχόμαστε με Ολυμπιακό και όλες τις εξελίξεις που έχουν συμβεί από το τέλος της σημερινής εκπομπής μέχρι και αυτή την ώρα και κυρίως εκτιμήσεις για το τι μελιγενέστε στον μεγάλο της πόλης μας.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο waterpolo, γιατί αφενός έχουμε το παιχνίδι σήμερα της εθνικής μας ομάδας των νέων με το Μαυροβούνιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στη Βάρνα. Η ελληνική ομάδα παίζει με το Μαυροβούνιο στις 9:15, είναι ο τέταρτος σειρά προημιτελικός. Ισπανία, Ουγγαρία, Σερβία, Κροατία, Ιταλία, Γερμανία και ακολουθεί το δικό μας παιχνίδι. Αλλά πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι κληρώσεις για τα Champions League ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες έμαθε αντιπάλους ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στον όμιλο με Γιάννενα Σπλίτ και Χόμβεντ. Οι αγώνες 18 με 20 Σεπτεμβρίου, μάλλον στην έδρα της... Για να δούμε, λογικά πρέπει να είναι στην έδρα της Γιάντραν. Ναι, αυτή δίνει τουλάχιστον στο επικεφαλής του Group C η European Aquatics. Και έχουμε και τα, και είχαμε και την κλήρωση για τον Εθνικό και την Γλυφάδα, και μάλιστα έπεσαν στον ίδιο όμιλο. Στο τρίτο group, Γλυφάδα Εθνικός, Καταλούνια και Νανσί. Δεν ξέρω, πολύ πιθανό να το διοργανώσει η Γλυφάδα εδώ στην Ελλάδα. Η Γλυφάδα, η οποία φέτος κατεβαίνει με σύνθεση ανάγκης, με πολλά πολλά νεαρά κορίτσια, συν δύο Αμερικάνες, καθώς έριξε πολύ το budget και έφυγαν όλες οι πρωτοκλασσάτες αθλήτρες. Ο Εθνικός, βέβαια, ποιος έχει ενισχυθεί. Και η κλέψη, βέβαια, να μπει στο League Phase του Champions League. Αυτά είναι επί του πιεστηρίου οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων. Και ξεκινά, πάμε να δούμε την Τσέκου, πρώτη.
1: Βέβαια, να πούμε ότι...
0: 61 μέτρα είναι, 61 μέτρα είναι το όριο πρόκρισης,
1: ναι,
0: για την Τσέκο.
1: Να τη δούμε, πρώτη προσπάθεια, πολύ καλή είναι.
0: Πού το ξέρεις. Και όμως μεγάλη είναι, πολύ καλή.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κοντά στα 60 μέτρα.
1: Τι σε φερακούρι.
0: Πόσο, πρέπει να είναι 59-70, όχι 59-80. Πάντως είναι κατά κάτι περισσότερο από ένα μέτρο πίσω από το όριο πρόκρισης που είναι στα 61 μέτρα.
1: Μην κάτσε να δούμε. 59-82. Ναι.
0: Πείτε μου, χειροκροτήστε μου.
1: Χειροκρότησε εμένα, ρε φίλε.
0: 59-80.
1: Εγώ είδα με το που έφυγε το.
0: Α, καλά, εσύ είναι.
1: Το ακόντιο κατευθείαν το είδα. Έτσι το είπα.
0: Λες και ήσουν
1: αυτό. Είχα έμπνευση.
0: Μπράβο στην Τζέγκο. Μπράβο, μπράβο στο κορίτσι.
1: Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν τα κατάφερε η Αναστασία Ντραγκομίροβα, η οποία έτρεξε τα 100 μέτρα εμπόδια. Έκτη, στην έκτη θέση του πρώτου.
0: Δεν τα κατάφερε. Ξέρετε βαθμού παίρνει.
1: Έμεινε πίσω από τα. Α, περίμενε, γιατί εγώ το διαβάζω, εσύ. Λέει, είναι στην έκτη θέση του πρώτου προκριματικού γύρου. Παρά το κακό ξεκίνημα, προκρίθηκε δηλαδή.
0: Δεν είναι, βρε, είναι έπταθλο.
1: Α, είναι στο έπταθλο. Α, εντάξει, ναι, φίλε, βλέπω 100 μέτρα εμπόδια.
0: Ναι, okay. Δεν το καλώ στο αγώνισμα.
1: Μετά έχει το ίδιος, Α, μάλιστα, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει, δηλαδή μάζεψε βαθμούς. Παίζουν ρόλο και οι χρόνοι. Έβλεπα χθες τα τελευταία αγωνίσματα στο δέκαθλο των ανδρών. Δηλαδή, παιδάκι μου, αθληταράδες. Όπου το μετάλλιο κρίθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ανάμεσα σε δύο Γερμανούς. Λοιπόν,
1: περιμένουμε τον Καραλή, βέβαια, τον Μανόλο και τον Γιάννη Ρίζο στα προκριματικά του επικοντό. Νομίζω παρά 10 είναι. Ναι. Τώρα θα ξεκινήσει. 49.
0: Λοιπόν, τα κορίτσια τα οποία πηγαίνουν καλά, και χθες η αλήθεια ποια είναι, ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Περισσότερο θα έλεγα φάνηκε τρακαρισμένη η Αδαμοπούλου στο επικοντό. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, παραλαμβάνω το πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει η Τζέικο και πολύ σωστά είπες, Βαγγέλη, μία παρά 10 ξεκινάνε ο Καραλής και ο Ρίζος. Λοιπόν, τώρα, πάμε εδώ στον Ολυμπιακό και στην υπόθεση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Κενό. Παύση, γιατί ρεσί.
0: Γιατί, πώς λέει.
1: Περιμένουμε, βέβαια, τι ώρα είναι η συνάντηση. Πού να ξέρουμε τι ώρα είναι η συνάντηση. Από ό,τι διάβαζα κάπου μεσημεράκι είναι η συνάντηση. Μαρινάκι,
0: ναι,
1: με
0: τώρα,
1: τη Λίμπαρ.
0: Το μεσημέρι, ναι, δεν έχει.
1: Έτσι, ο Σονούπο λογικά θα γίνει. Πού θα γίνει, ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Πού να ξέρεις. Mm-hmm. Λέω πως είναι εδώ πέρα κάτω.
0: Η παύση ήταν και η βάση του αρχηγού παρόντος, Πασάρχη Παυσάτο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν τώρα έχουμε συνάντηση σε επίπεδο δύο ανθρώπων που, το λέγα και τις προηγούμενες ημέρες, θα το ξαναπώ Βαγγέλη, υπάρχει φοβερή αλληλοκτίμηση και φοβερή χημεία ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Και ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι η περίπτωση να συνεχίσει μάλλον προπονητή Ολυμπιακός συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, να το πω πάρα πολύ απλά. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο το να δούμε τον Ολυμπιακό να βγάζει μία απλή ανακοίνωση ότι ευχαριστούμε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν δεδομένο, ήταν εκ των προτέρων, θα λέγει κανείς, προδικασμένο ότι εάν έφτανε ποτέ αυτή η στιγμή, δηλαδή να χωρίσουν οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αυτό θα γινόταν με τον τρόπο που αρμόζει στον κορυφαίο των κορυφαίων προπονητών που έχουν κάτσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα συζητήσουν Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι θα υποθούν αρκετά. Θα γίνει μια κουβέντα από αυτές τις οποίες έχουν συνηθίσει και κάνουν τα τελευταία 2,5 χρόνια οι δύο άντρες. Εκτίμησή μου είναι, επαναλαμβάνω, ότι αν και κανείς δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη, κανείς δεν μπορεί να μπει και στο μυαλό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γιατί μπορεί και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αυτός πραγματικά να θέλει αυτή τη στιγμή να σταματήσει και ο ίδιος από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι θα συζητήσουν, τι θα υποθεί και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει και πάντα να παίρνει σε εύκολες, δύσκολες, σημαντικές αποφάσεις όταν πρόκειται για μεγάλα καράβια. Οι καπετάνοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις πιο δύσκολες αποφάσεις. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε εμείς να πούμε, ούτε να γράψουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή πριν ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση. Είναι και άβολος και ο ρόλος η δικιά μας πλευρά από την πλευρά του τύπου. Βλέπω επίσης κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Βλέπω έτσι μια επίθεση στα social media αρκετών συναδέλφων, επειδή έγραψαν ή ανέφεραν χθες ότι είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού Μαρθελίνιο και ο κάθε Μαρθελίνιο. Από φίλους του Ολυμπιακού που προφανώς οι άνθρωποι δεν θέλουν να χωρίσουν οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. Θα πρέπει να ξεχωρίσετε όλοι σας οι φιλάθλοι ότι ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος οποιαδήποτε πληροφορία, οποιαδήποτε είδηση, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται γύρω από το όνομα και το ρεπορτάζ της ομάδας να το γράφει, την του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Έγραφαν λοιπόν χθες δημοσιογράφοι καταξιωμένοι και έγκυροι στην Ισπανία ότι έχει υπάρξει συζήτηση ή κρούση ή το ένα ή το άλλο του Ολυμπιακού προς την πλευρά δύο προπονητών. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε δημοσιογράφος το έγραψε ότι ήθελε να πριονίσει την καρέκλα του Μεντιλίμπαρ. Και τώρα, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε και επί της ουσίας, νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την μπάλα που τρίβαμε τα μάτια μας και λέγαμε την μπαλάρα. Ακόμη και φέτος, από το ξεκίνημα και όλα των φιλικών αγώνων, περισσότεροι αυτό κριτικάραμε εμείς από την πλευρά του τύπου, εσείς από την πλευρά του φιλάθλων, ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι ανορθόδοξο. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχουν γκρίνιες και από την πλευρά της πλειονότητας του κόσμου για το ένα για το άλλο, η διοίκηση δεν πρέπει να δει τι πρέπει να κάνει για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και μην πει κάποιος, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ότι δεν έγιναν μεταγραφές. Όποιες μεταγραφές έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν γίνει βάσει προγραμματισμού και βεβαίως και βάσει τον θέλω του προπονητή. Το βασικότερο θέλω του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τον Ολυμπιακό ήταν ότι έρχεται ένας, φεύγει ένας, φεύγει ένας, έρχεται ένας. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μάθει και θέλει να δουλεύει και αυτό είναι το έχει σεβαστεί απόλυτα και η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με ένα συγκεκριμένο αριθμό παιχτών. Ήδη φέτος είδατε ας πούμε ότι κάποια στιγμή ξεπεράστηκε αυτός ο αριθμός μέχρι να φύγει ο Ορτέγκα, να γίνουν κάποιες αποχωρήσεις. Προσπαθούν και από την πλευρά της διοίκησης και προσπάθησαν, επαναλαμβάνω, να φέρουν ίσα βάρκα ίσα γυαλό τα θέλω του προπονητή. Το αναφέρω αυτό για κάποιους οι οποίοι λένε ότι δεν έχει στηριχθεί ο προπονητής, ο συγκεκριμένος προπονητής, όπως και πάρα πολλοί άλλοι προπονητές τα πολλά τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό και βέβαια έχουν στηριχθεί. Όπως επίσης, τώρα σχολιάζω και πράγματα τα οποία διαβάζω δεξιά και αριστερά, περί δανεικών, το ένα το άλλο. Στο ευρωπαϊκό μεταγραφικό στερέωμα, γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για να σας πω και στο παγκόσμιο, όλες οι ομάδες κάνουν 10 μεταγραφές, των οποίων 4 είναι δανεικοί. Περισσότερες φορές η ορολογία δανεισμός έχει να κάνει κυρίως με θέματα που άπτονται στα συμβόλαια, στους μάνατζερ, στις εφορίες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όπως επίσης, στον Ολυμπιακό, ναι, θα πάρει κάποιους δανεικούς παίκτες από την Nottingham Forest ή θα αγοραστούν κάποιοι παίκτες από την Nottingham Forest για να παίξουν στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν το θεωρώ κακό και ούτε το θεωρώ αυτή τη στιγμή πρέπει να βγαίνουν κάποιοι και να γράφουν ότι ο Ολυμπιακός να πήρε άλλο ένα δανεικό τον Γκουστάβο Σα από την Nottingham, την οποία έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ναι. Και ευτυχώς που ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε αυτή την περίπτωση έχει την Nottingham Forest. Γιατί ο Γκουστάβο Σα σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγε ναι να έρθει με απευθείας μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό το έχει σκεφτεί κανείς. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο Ολυμπιακός, εγώ την άποψή μου την έχω πει και χθες και προχθές και παραπροχθές. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο και δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο επειδή δεν έχει υλικό. Το υλικό του Ολυμπιακού για μένα μια χαρά είναι. Ο Ολυμπιακός 3-4 προσθήκες. Εγώ δεν είμαι ούτε καν της άποψης αυτό ότι μπορεί να χρειάζεται ο Ολυμπιακός άλλες 6-7 μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα ή δύο ακόμα καλά χαφ να συμπληρώσουν αυτούς που έχει και ενδεχομένως αν κάποιος φύγει. Χρειάζεται όπως και δίποτε ένα πολύ καλό αριστερό μπακ. Χρειάζεται ακόμη ένα εξτρέμ και αναλόγως θα γίνει με τις περιπτώσεις του Γιάρεμτσουκ και του Αρίμι έναν επιθετικό. Αυτά χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Αλλά το ρόστερ το οποίο είχε στα χέρια του να δουλέψει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ για να προχωρήσει η ομάδα ή μπάσκετος για να παίξει ποδόσφαιρο μια χαρά ήταν για αυτή την εποχή. Όπως όλες οι ομάδες, τις τελευταίες πινελιές τις βάζουν μετά τις 15 Αυγούστου. Και αν θυμάστε πάρα πολύ καλά και ο ίδιος

0: ξέρουμε πόσα είμαστε τον Σεπτέμβριο. Και το λέω αυτό γιατί το χειρότερο στον Ολυμπιακό είναι αυτή η ισοστρέφεια. Δηλαδή, οι μεντιλιμπαρικοί με τους αντιμεταλλιμπαρικούς. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάθε προπονητής προσφέρει. Ο επόμενος μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Σίγουρα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάνει αυτό το οποίο δεν έχει κάνει και ενδεχομένως να μην το ξαναδούμε σε ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου. Να φέρει ένα ευρωπαϊκό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιες αιμονές που μπορεί να έχει προπονητικές θα πρέπει να τις πληρώνει εφόρου ζωής Ολυμπιακός και να παίζει με την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Και να μην περνάει καθόλου από τα χαφ. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί εκτός του συναισθηματικού, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση γύρω από αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο και καταπληκτικό προπονητή, αλλά υπάρχει και ποδοσφαιρική λογική και πολλές φορές το ποδόσφαιρο αρχίζει και μας ξεπερνάει. Αυτά.
1: Τα λες πολύ ωραία. Τα λες ωραία. Εγώ συμφωνώ μαζί σου 100%.
0: Κοιτάξτε, Βαγγέλη, η αλήθεια πια είναι ξέρεις, από τις περιπτώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αν πραγματικά χάρη πραγματικά έχει αποφασίσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι θα πορευτεί με άλλον προπονητή, θα είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις που θα έχει πάρει. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα δείχνει η εικόνα του Ολυμπιακού, όχι φέτος και ο αποκλεισμός από την A-Maker. Αυτό είναι το τελευταίο.
1: Συμφωνώ μαζί σου 100%. Τα λέγαμε και χθες. Τα έχουμε πει και off the record. Τα πούμε και σήμερα. Σαφώς και είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα όμως, σίγουρα το ποδόσφαιρο προχωράει. Σίγουρα κάθε προπονητής, κάθε ποδοσφαιριστής κάνει τον κύκλο του σε μια ομάδα. Έτσι, σίγουρα υπάρχει πολύ καλή σχέση του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ χαλάνε και οι σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει καταλάβει και ο Βάσκος.
0: Άλλος πρόεδρος, ενδεχομένως τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον είχε διώξει από πέρσι με τα στραβά αποτελέσματα στα πλέι-οφ που ήμουν πίσω η ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Λέω εγώ, ξεκίνησε ο ρίζος με.
1: Δεν περιμένεις κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα.
0: Για πού? Τεράστια.
1: Στην παραμονή.
0: Στο να μείνει.
1: Λέω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ πάντα, ξέρεις, όταν δεν ανακοινωθεί κάτι,
0: καλά,
1: υπάρχουν
0: ναι.
1: Οι πιθανότητες.
0: Κάτσε να δούμε λίγο την Τζέκο, είναι χαμηλότερη αυτή η βολή. Παραμένει είναι... πάντως στο γκρουπ της, είναι δεύτερη. Νομίζω ότι έχει προκριθεί, δεν με το συζητάμε. Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια, όχι. Δεν θα έτσι. Πω ψέματα, αυτό το οποίο ναι. Περιμένω αυτή τη στιγμή. Ναι. Ή αυτό, αν θες, το οποίο με πέντε τηλέφωνα δεξιάρισα, ξέρεις, με την περιορισμένη ατμόσφαιρα, το ρεπορτάζ μου. Θα είναι πραγματικά τεράστια έκπληξη για μένα. Λέω εγώ.
1: Και βέβαια,
0: τώρα, εάν κάτσουν και υποδούν κάποια άλλα πράγματα, εντάξει. Δεν θα το παίξω ποτέ κολοτούμπας να πω ότι άμμο, αλλά το ρεπορτάζ μου αυτό λέει ότι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και φαντάζομαι τώρα όλο το ενδιαφέρον να στραμμένο στην επόμενη μέρα γιατί ποιος θα έρθει να αναλάβει έτσι, τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Εδώ πέρα είναι μια άλλη κουβέντα, την οποία θα την κάνουμε για ένα πεντάλεπτο μετά τις διαφημίσεις.
1: Ναι, εσύ, αφού μας κάνει σήματα η Κατερίνα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Πάμε για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Παρέα μέχρι και τις 2 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1 και τους 90,4 μεγάκυκλους. Σε αναμόνη λοιπόν το τι θα υποθεί, τι θα αποφασιστεί και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν μπορεί να μην πάρουμε και την περίπτωση Ολυμπιακός να βρεθεί στην αναζήτηση νέου τεχνικού. Και εδώ νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει έκπληξη, Βαγγέλη. Mm-hmm. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, τα δύο πρώτα ονόματα τα οποία γράφτηκαν, παραδείγματος χάρη, από την, στην Ισπανία για υποψήφιους για τον Ολυμπιακό. Ένας είναι ο Μαρφελίνιο και, είναι, και, ένας, και ο πρώην είναι τεχνικός της, πώς το λένε, της Έλτσε, που δεν φεύγει το όνομα του ανθρώπου. Και για τις δύο περιπτώσεις θα μπορούσα να σου πω ότι ψιλοδύσκολο.
1: Σαράμπα.
0: Σαράμπια. Τον ξέρω πλέον, δεν φύγει το όνομα του παιδιού. Το είπα. Για τον Μαρφελίνιο το θεωρώ περίπτωση Βαλβέρδε, δηλαδή πολύ δύσκολο έως απίθανο. Ξέρεις, θα του έχει χτυπήσει και την πόρτα ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Να προτάθηκαν αυτοί οι δύο. Και ο μάνατζερ να έδωσε τα ονόματα απευθείας στον συγκεκριμένο δημοσιογράφο που από πλευράς ισπανικού τύπου τα έβγαλε, ναι, το θεωρώ πιθανότερο. Αυτή τη στιγμή για το εάν ο Ολυμπιακός...
1: Είναι δύο διαφορετικοί προπονητές όμως.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι με να δεν μου κάθεται.
1: Εντάξει, ο ένας είναι, ένας προπονητής με πολύ πλούσιο βιογραφικό, έτσι από την άλλη Σαράμπια είναι ένα στοίχημα.
0: Σαράμπια είναι ένας από τους προπονητές της νέας γενιάς του ισπανικού ποδοσφαίρου που δεν ξέρεις πραγματικά πώς μπορεί να σταθεί σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει θητεύσει σε ομάδες ως βοηθός. Νομίζω ήταν και στο προπονητικό επιτελείο του στην Μπαρσελόνα ένα φεγγάρι για κανένα οκτάμινο. Έχει πειρες, αλλά... Ξέρεις, όταν βλέπεις την ίδια πρόταση.
1: Ήταν βοηθός προπονητής στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Όταν βλέπεις τώρα στο ίδιο ρεπορτάζ δύο τελείως διαφορετικού προφίλ προπονητές, ναι, μένα από το ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά εμένα μου δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κινείται κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Κινείται κάπου αλλού. Δεν έχω, όχι απλά διασταυρωμένο, δεν έχω εικόνα πλην από. Όταν λέω εικόνα, από πηγές του Ολυμπιακού, από ανθρώπους που. Μπορεί να πεις ότι αν αναφέρω κάτι, εντάξει, μπορεί να μην είναι πλήρως διασταυρωμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ακουμπάει κάπου. Από πλευράς Ολυμπιακού δεν υπάρχει η παραμικρή νήξη. Και μάλιστα η μοναδική επιβεβαίωση που είχαμε το τελευταίο διάστημα από πλευράς Ολυμπιακού ήταν για τη σημερινή συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η εκτίμηση λοιπόν τώρα που κάνω όσον αφορά το αν χρειαστεί να περάσουμε σε νέα εποχή στον πάγκο του Ολυμπιακού θα έχει να κάνει με προπονητή ο οποίος θα έρθει και θα αναλάβει άμεσα τον Ολυμπιακό και να αλλάξει αμέσως το στυλ ποδοσφαίρου της ομάδας. Μέχρι τώρα, ας πούμε, προϊστορία του Ολυμπιακού και του Βαγγέλη Μαρινάκη και της δίκης του Ολυμπιακού όσον αφορά τους προπονητές είναι από την Ιβηρική. Πορτογάλος, Ισπανός. Mm-hmm. Όμως, επειδή έχουμε και έναν άνθρωπο πλέον στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού και μάλιστα τον υπεύθυνο των μεταγραφών όλων των ομάδων του ομίλου Μαρινάκη, τον Μοκάντα, ο οποίος μπορεί να προτείνει Γάλλο ή μπορεί να προτείνει Γερμανό. Mm-hmm. Προπονητή. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή και προπονητές και από τη Γαλλία αλλά και από την Γερμανία και από την Ιταλία θα έλεγα εγώ, οι οποίοι είναι ελεύθεροι. Θεωρώ ότι η δεξαμενή πλέον έχει μεγαλώσει και για τους προπονητές αλλά και για τους παίκτες που αύριο μεθαύριο θα συζητάμε ως υποψήφιους για να φορέσουν την ερυθρόλευκη φανέλα. Σε κάθε περίπτωση, για να μην κουράζω τώρα και τον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού οι οποίοι έχουν τεράστια αγωνία για την επόμενη μέρα της ομάδας μετά από όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και με απόλυτο σεβασμό κυρίως, ξέρεις, και την εκτίμηση που έχω και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά βεβαίως γνωρίζοντας και το ποιόν του Βαγγέλη Μαρινάκη και το πώς ενεργεί σε περιπτώσεις ανθρώπων που και ο ίδιος εκτιμά, να πούμε πολλά περισσότερα, ξέρεις, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση. Ναι. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι, και το λέω αυτό, και επειδή επαναλαμβάνω, έχω διαβάσει πάρα πολλά σχόλια και φίλων μου που σχολιάζουν, συναδέλφους μου και μένα, για το ότι γράφουμε, λέμε για την επόμενη μέρα, μα δεν μπορεί να μην το κάνεις, αυτή είναι η δουλειά μας. Διαφορετικά, ας καταθέσουμε τις δημοσιογραφικές μας ταυτότητες στον ΨΑΤ και στην ΕΣΥΑ και να πούμε, ας βγαίνει ο φίλαθρος και να λέει και να κάνει και ότι και εμείς θα κάνουμε ένα άλλο επάγγελμα. Μα αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Όταν έχω μία πληροφορία, όταν υπάρχει ένα ρεπορτάζ, ακόμη και όταν έχει γραφτεί κάτι γύρω από τον Ολυμπιακό στην Ισπανία, στην Πορτογαλία ή στην Ιταλία, είμαι υποχρεωμένος ως δημοσιογράφος να το αναφέρω, να το γράψω. Θα πρέπει να υπάρχει μια. Και ο κόσμος πλέον να αντιλαμβάνεται.
1: Και αυτό να καταλάβει και ο κόσμος, Βασιλουκά, ότι μεταφέρουμε πληροφορία. Έτσι, δεν πάει να πει ότι επειδή μεταφέρουμε μια πληροφορία ότι τελείωσε, έκλεισε και έγινε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: έτσι
1: από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Αμπόλα σήμερα έχει μια δημοσίευση
0: για τον Μπραγκάντσα.
1: Ναι, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μέσα στο, φαντάζομαι, ο Ντανιέλ Μπραγκάντσα είναι μέσα στο πλάνο, στη λίστα του Ολυμπιακού για να αποκτηθεί. Τώρα, κατά πόσο βέβαια θα έρθει ή όχι, θα περιμένουμε. Γιατί νομίζω ότι ίσως να αλλάξουν και να αλλάξει ο σχεδιασμός. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα όταν έχεις έναν αθηνός προπονητής, θα θέλει και αυτός να περάσει και κάποιους παίκτες που θέλει να αποκτήσει και να έρθουν στην ομάδα. Έτσι δεν πάει.
0: Λοιπόν, ο Ρίζος, συγγνώμη που σε διακόπτω, το έκανε δεύτερο κακό άλμα. Δεν έφτασε καν στο ψηλά. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι καλά ο αθλητής μας, ο οποίος πάει τώρα στην πλευρά που κάθονται οι προπονητές για κάποια επιπλέον.
1: Να πούμε ότι ο Καραλής αφήνει τα 5.45, όπως και ο Ντουμπλάτης βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, τώρα θα κάνουν ένα άλμα, ενδεχομένως λίγο κάτω από το όριο πρόκρισης.
1: Και για την Τζέκο είπαμε ότι η δεύτερη ήταν αποτυχημένη, έτσι ήταν άκυρη. Η δεύτερη προσπάθεια στην Τζέκο.
0: Ναι, την έκανε άκυρη γιατί ήταν χαμηλή και για να μην έχει την γράψει, γιατί αυτά ξέρεις καταγράφονται.
1: Ναι.
0: Πολλοί αθλητές δεν θέλουν τις πολύ χαμηλές
1: και τη δήλωση άλματα.
0: Ναι, πατάνε και τα κυρώνουν.
1: Okay.
0: Ξέρεις, πολλές φορές δεν θέλουν να φαίνεται ότι έχω ρίξει στο ευρωπαϊκό πολύ χαμηλά. Αν και δεν ήταν χαμηλή.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, συγγνώμη. Ήταν κανονικά έγκυρη τέτοια. Ήταν έγκυρη
0: η
1: βολή της. Ναι. Και τη δήλωσε άκυρη, τι δεν κατάλαβα.
0: Την έκανε άκυρη, πάτησε. Έξω από το βατήρα, από το τέρμα. Γιατί, σου εξηγώ.
1: Καλά, και πού ήξερε εκείνη τη στιγμή που κάνει την βολή ότι δεν θα είναι
0: το βλέπει,
1: καλή.
0: Βλέπει που πάει το ακόντιο και από τη στιγμή που βλέπω ότι σκάει χαμηλά και είναι μικρότερη η βολή, για να μην καταγραφεί.
1: Ναι, κατάλαβα τώρα με καταγραφεί, αλλά
0: πάει και πατάει έξω από το όριο. Όπως το κάνω αυτό και δισκοβόλη και.
1: Ρε αδερφέ, θα με τρελάνεις. Πετάει το ακόντιο.
0: Ναι.
1: Έτσι, πατάει. Πατάει. Ναι, λίγο πριν την γραμμή. Πατάει λίγο την γραμμή και πετάει.
0: Πετάει.
1: Τι κάνει μετά, δηλαδή. Περιμένει να κάτσει που θα κάτσει και μετά πατάει τη γραμμή.
0: Πατάει έξω, ναι.
1: Α, αλήθεια.
0: Αυτό είναι άκυρο.
1: Ναι, κατάλαβα ότι είναι άκυρο, αλλά δεν περιμένω, θα περιμένει την εξέλιξη για να πατήσει.
0: Ναι, και επαναλαμβάνω, okay. Για να μην γραφτεί αυτή η βολή, δεν θέλει να την έχει, ρε παιδάκι μου, να την ακολουθεί ή να τον ακολουθεί σε οποιοδήποτε ρήψη. Σωστά, Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα δεν το ξέρει.
0: Τα ξέρει.
1: Ποιο? Η Κατερίνα. Όχι, εγώ δεν το ξέρω, φίλε.
0: Γι' αυτό ακούς.
1: Γι' αυτό ακούω εσένα και την Κατερίνα για να μαθαίνω.
0: Για να μάθουμε τώρα. Λοιπόν, αφήσουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην άλλη ομάδα τη πόλη. Πάμε στον Εθνικό. Φιλικό χθες. Έχασε ο Εθνικός από τον Παναθηναϊκό.
1: Έχασε από τον Παναθηναϊκό. K19 του Παναθηναϊκού. Εντάξει, νομίζω ότι. Μικρή σημασία έχει. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, ρε παιδάκι μου, στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.
0: Να πούμε ότι εικόνα δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχω εικόνα. Γιατί ήταν και κλεισμένο των θυρών το παιχνίδι, έγινε σε εγκαταστάσεις στο Κοροπή. Έτσι, από ό,τι έμαθα, κάποιες πληροφορίες που έχω, κάποια τηλέφωνα που μίλησα χθες με ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, δεν ήταν κακός ο Εθνικός. Βέβαια, εδώ όμως χρειάζεται να βάλουμε μια παρένθεση και βάζουμε συνέχεια σε όλες τις ομάδες πριν σταθούμε στο αποτέλεσμα ότι είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι σε περίοδο προετοιμασίας μετά από 2 εβδομάδες, μετά από 15 μέρες. Και σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι άλλα τα πράγματα που ενδιαφέρουν τον προπονητή. Δηλαδή ο Εθνικός έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του, έχει προπονήσεις, θα κάνει δοκιμές, μέχρι να αποκτήσει αυτή την εικόνα και την ταυτότητα που θέλει να περάσει ο Ηλίας Κότσιος στην ομάδα. Έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα από το πρώτο φιλικό και χωρίς να έχουμε βέβαια άποψη από την ομάδα, επειδή δεν είχαμε εικόνα στο χθεσινό φιλικό. Ο Εθνικός έχασε 1-0 βέβαια από την K19 του Παναθηναϊκού. Για το χθεσινό φιλικό, από αυτά που έμαθα και την εξέλιξη του παιχνιδιού που βλέπαμε live στο εθνικός.org, ο Εθνικός είχε τις δικές του στιγμές, είχε τις ευκαιρίες του για να πετύχει ένα γκολ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Από ό,τι κατάλαβα, ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Είχε καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, δεν τα κατάφερε. Παρ' όλα αυτά έβγαλε διάθεση. Κατά διαστήματα, από ό,τι έμαθα, έχει καλή ανάπτυξη με αυτοματισμούς. Είχε κάποια θετικά και κάποια αρνητικά που φαντάζομαι τα σημείωσε ο Ηλίας Κότσιος στο μπλοκάκι του. Δηλαδή έχασε ευκαιρίες που θα μπορούσε να τις μετουσιώσει σε γκολ. Ίσως αυτό να είναι ένα κακό δείγμα γραφής, το οποίο επαναλαμβάνω όμως δεν μπορεί να πει κάποιος ότι στο πρώτο φιλικό παιχνίδι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν μπορεί να διορθωθεί στην πορεία. Ο Κότσιος είχε την ευκαιρία να δει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι στα αξιομοιότητα είναι ότι χρησιμοποίησε 2 ενδεκάδες, μία στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο ημίχρονο. Δοκίμασε αρκετά πρόσωπα, δοκίμασε σχήματα. Πήρε, φαντάζομαι, κάποιες τις πρώτες εικόνες απέναντι σε έναν αντίπαλο που επίσης βέβαια και ο K19 του Παναθηναϊκού είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Σε ένα παιχνίδι το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορούν να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα. Η προετοιμασία είναι μαραθώνιος. Και ειδικά για μια ομάδα που τώρα χτίζεται. Ο Εθνικός έχει 24 καινούριους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο να, από τη μία μέρα στην άλλη, να χτίσει χημεία και ομοιογένεια η ομάδα, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Θέλει το χρόνο της. Το θετικό είναι ότι το επόμενο τεστ για τον Εθνικό είναι το επόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου απέναντι στον Εθνικό Αστέρα, ένα πολύ καλό και δυνατό φιλικό που θα βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Θα γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο του Μοσχάτου. Μάλλον το γήπεδο του Μοσχάτου θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση, γιατί το γήπεδο του Ταύρου που ο Εθνικός θα χρησιμοποιεί ως έδρα στα εντός έδρας παιχνίδια δεν θα γίνει εκεί, γιατί Κυριακή παίζει ο Φωστήρας φιλικό παιχνίδι. Θα είναι και αυτό ένα πολύ καλό δείγμα γραφής για τον Εθνικό κοντά στον Εθνικό Αστέρα. Θα μπορούμε να το δούμε από κοντά βέβαια και να βγάλουμε πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Το ξαναλέω όμως ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε, θέλει υπομονή η ομάδα προκειμένου να αρχίσει να βγάζει τα στοιχεία που όλοι θέλουν στον Εθνικό. Εγώ θέλω να πω ότι κρατάω ένα μικρό καλάθι, το ότι αν έχεις ολοκληρωθεί το ρόστερ του Εθνικού, θεωρώ ότι στην πορεία, ίσως άμα βρεθεί μια πολύ ή δύο πολύ καλές περιπτώσεις, ο Εθνικός ίσως να κινηθεί προκειμένου να τις αποκτήσει, αλλά πάμε βήμα-βήμα. Περιμένουμε να δούμε, βέβαια είπαμε, το επόμενο φιλικό παιχνίδι για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από την ομάδα. Δεν αγωνίστηκε χθες ο Δερμιτζάκης, να πούμε. Χρησιμοποιήθηκαν 23-24 ποδοσφαιριστές. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Δερμιτζάκης, ένας παίκτης ο οποίος φαντάζομαι ότι λογίζεται ως βασικός στην θέση 10. Δεν γνωρίζω γιατί. Πάντως δεν είναι τραυματίας. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια και την Δευτέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 21 λεπτά μετά τη μία και επειδή είμαστε έτσι και σε περιβάλλον, εμείς εδώ πέρα βλέπαμε πριν από λίγο και το τι έγινε στο Παρίσι στα προκριματικά τα πρωινά της Κολύβης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και τι γίνεται και στο Στίβο αυτή την ώρα με τις σκυταλοδρομίες 4x400 στην δεύτερη σειρά. Ολλανδοί είναι αυτοί που πήραν την πρώτη θέση, ακολούθησαν Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Να δούμε τώρα βέβαια ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν. Αλλά μέχρι να το δούμε αυτό, πάμε στους δικούς μας αθλητές. Πάμε να ξεκινήσουμε με την κουβέντα που είχε με τους δημοσιογράφους χθες η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία μίλησε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, συζητήσαμε και με τον Βαγγέλη νωρίτερα, δηλαδή αν και τι περίμενε και η ίδια και το πώς αποφάσισε να ξανακατέβει σε μεγάλους αγώνες μετά την εγκυμοσύνη και τη γέννηση της κόρης της.
2: Πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη. Αυτά που είπαμε ήδη είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Θα ήταν ωραία να μπορούσα να κάνω και κάτι πριν φτάσουμε στους μεγάλους αγώνες, ώστε να μην πρέπει να κάνω 12 πόντους ρεκόρ εδώ. Αλλά δεν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ίσως σε ένα διαφορετικό σενάριο, σε λίγο διαφορετικές συνθήκες να έχει γίνει και κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως είπα, χαίρομαι σε εισαγωγικά που δεν πέρασα το 60 με την πρώτη και θα είχα μείνει τέταρτη με αυτό, γιατί υπήρχε και μια ελπίδα ότι η πρώτη στο 60 θα έδινε και μετάλλιο. Και χαίρομαι που πέρασα το 60 και έμεινα, δηλαδή ανέβηκα σε σχέση με ήταν δύσκολα τα ύψη 45-60, έτσι, και δεν ήθελα να μείνω στο 45. Το 60 ήταν ένας μεγάλος στόχος για φέτος, για να είμαι ειλικρινής. Και όπως είπα και στην ΕΡΤ, να το πω και εδώ, ότι είχα και ένα ψηλό στοίχημα με την αδερφή μου, η οποία επίσης ξαναξεκίνησε επικοντό. Είχαμε αποφασίσει έτσι μια διαφορά 60 πόντων. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα.
3: Νίκησες για το στοίχημα.
2: Μπράβο.
4: Πες μου για την αγκαλιά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
2: Εντάξει, μετά ήρθαν κάτω ο Μίτσο. Ο Τζορτζής ψιλοκοιμήθηκε σε όλο τον αγώνα, που με ανησυχεί για σήμερα το βράδυ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν πολλές ώρες. Και ήρθε στην αγκαλιά μου και μετά κάνω έτσι να το δώσω στο Μίτσο και δεν ήθελε και κρατήσαν πάνω μου, οπότε είδαμε όλο τον αγώνα έτσι. Είμαι κουρασμένη πολύ. Είμαι καταρχάς κουρασμένη γιατί χρειάζομαι 2 εβδομάδες ύπνο. Κυρίως γι' αυτό κουρασμένη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο challenge αυτό για μένα φέτος και κυρίως ψυχολογικά, δηλαδή σωματικά επέστρεψα, παρόλο που έκανα και κεσαρική, επέστρεψα πολύ γρήγορα ή πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και ίσως και αυτό ήταν ένα δύσκολο, το ότι επέστρεψα πολύ πιο γρήγορα, το μυαλό δεν προλάβαινε να φτάσει εκεί που ήταν το σώμα, δηλαδή ίσως και αυτό τελικά. Δεν ξέρω αν είναι αγώνας επιστροφής ή όχι. Θέλω από εδώ και πάντα θα κάνω επικοντό, πάντα θα πιάνω κοντάρι, πάντα θα πηδάω, αλλά υπάρχει μια διαφορά επίπεδου από το 4.20-4.30 που μου είναι εύκολο σε εισαγωγικά στο 60 και πάνω. Γίνεται λίγο πιο τρομακτικό, όχι δεν έχει καμία σχέση με την προπόνηση, μιλάω τελείως ψυχολογικά, η προπόνηση δεν είναι... Έχω κάνει 25 χρόνια επικοντό, έχω μια πολύ καλή βάση της προπόνησης τέλος πάντων. Το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή γίνεται πλέον πιο τρομακτικό, πιο δύσκολο, πρέπει ίσως να πεινάς πολύ συσταγωγικά, να το θέλεις το μετάλλιο, να θέλεις... Και δεν ξέρω αν είμαι εκεί τόσο, ακόμα ίσως, δεν ξέρω. Ίσως αυτό που έλεγα προχθές, ότι ίσως το βρω με κάποιο διαφορετικό τρόπο αργότερα ή και σήμερα, δεν μπορώ να πω ότι δεν το βρήκα τέλος πάντων. Οπότε αυτό, ξέρω ότι θα συνεχίσω. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο θέλω πλέον να πιέσω τον εαυτό μου ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλό να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Πράγματα που μας τρομάζουν, πράγματα που φοβίζουν και να ξεπερνάμε κάποιους προς το πόδι και κάποιους όχι. Οπότε είναι και ένας από τους λόγους που συνεχίζω και θέλω να σπρώξω τον εαυτό μου σε αυτό. Είμαι και 36 χρονών. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, θεωρώ, ας πούμε, Τσιμπαντίκοβα τώρα αυτή τη στιγμή που δεν ήταν εδώ γιατί είναι έγκυος. Και είναι πολύ νεότερη από μένα. Πιστεύω όχι απλά θα επιστρέψει, θα επιστρέψει καλύτερη. Πολύ καλύτερη, γιατί το λέγαμε προχθές που την είδαμε στις κερκίδες. Και για να είμαι ειλικρινής, ίσως το είχα κάνει και νωρίτερα, άμα ήξερα ότι γίνεται αυτή η επιστροφή. Αυτό λοιπόν κρατήστε. Ότι αν θέλαμε πολύ να κάνουμε παιδί, γίνεται να επιστρέψεις και ίσως είναι και καλύτερο να το κάνεις λίγο νωρίτερα, μην είσαι 36 χρονών να τον επιστρέψεις.
0: Να ακούσουμε και τον Παυλίδη, ο οποίος στην πρώτη του μεγάλη διοργάνωση, στο πρώτο του ευρωπαϊκό, κατάφερε όχι απλά να μπει στον τελικό, αλλά να κάνει και σταθερά μεγάλες βολές. 8ο στην Ευρώπη και το μέλλον του ανήκει στη δισκοβολία.
5: Στο τελικό το περίμενα. Τώρα την οκτάδα την θεωρούσα λίγο υπέρβαση, αλλά πάλι καλά, απέδειξα ότι είμαι αθλητής της υπέρβασης. Βγήκε μια μεγάλη βολή, ένα season best. Ήθελα και ένα ατομικό ρεκόρ γιατί πίστευα ότι μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν πειράζει, έχουμε μέλλον μπροστά μας, αλλά με αγώνα κιόλας, γιατί όχι να βγει εκεί. Έχουμε πολύ καιρό να βελτιωθούμε. Είμαι ένας άνθρωπος που ξεχνά πολύ εύκολα ότι έχω πετύχει στη ζωή μου και τώρα μετά από μια εβδομάδα μου ρωτήσει μπορεί να πάει απλά βγει κάπου στο ευρωπαϊκό, δεν είναι και τίποτα αυτό. Οπότε εννοείται μου δίνει μια εξαπεμπίδηση, αλλά ποτέ δεν βλέπω τον εαυτό μου σαν κάτι πιο μεγάλο από τους άλλους, σαν καλύτερο από τους άλλους. Πάντα νιώθω ίσως με όλους. Αλλά μερικές φορές πρέπει να είμαστε λίγο πιο εγωιστές και να νιώθουμε όλους μας καλύτεροι. Αυτό το δουλεύω λίγο με τον εαυτό μου. Κάθε φορά που παίρνω συμμετοχή σε τέτοιους αγώνες, αλλάζει το level μου. Πέρυσι στο παγκόσμιο, δεν ήμουν εδώ, πρώτος προτελικός καριέρας μου, στην πρώτη συμμετοχή. Και το μέλλον είναι λαμπρό.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
7: Άσε με γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
12: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
13: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
12: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, η Ελίνα Τζέκο ολοκλήρωσε με καλύτερη προσπάθεια από τις 3 στο 59-82, δεύτερη άκυρη, και η τρίτη στα 55-56, τέταρτη στο πρώτο προκριματικό γκρουπ. Εντάξει, η αλήθεια λέει ότι... Όχι, μάλλον αλήθεια είναι ότι με αυτή την βολή και με αυτή τη θέση πολύ δύσκολο να είναι εκτός του τελικού η αθλήτριά μας, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο Καραλής, θα πει πιο μετά, στα προκριματικά.
1: Εκτός έμεινε και ο Ρίζος.
0: Ναι, δεν έκανε καθόλου καλή προσπάθεια.
1: Δεν καταφέρει την πρόκριση. Είχε τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια στα 5-25 και έτσι ο Έλληνας αθλητής έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό.
0: Εδώ στο κανάλι ενός 90,4 μεγάκυκλους, περίπου 10 λεπτά θα έχουμε και την ενότητα αθλήστα FM με τον Αντώνη Γλύκα, με τον οποίο θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα των εκπομπών μας. Τη στιγμή που βλέπω και την η αθλητριά μας, δεν είναι, ναι, με τα ωραία αυτά, όχι τα τουάζα, το περίεργο μακιγιάζ, Dragomigova, η οποία κάνει την πρώτη της προσπάθεια στο άλμα εις ύψος, που είναι στο 1.65. Πετυχημένη, στο έπταφλο.
1: Άνετα πέρασε.
0: Στο έπταφλο, ναι. Τα ύψη βέβαια είναι πολύ χαμηλά, στο έπταφλο των γυναικών. Είδε το μακιγιάζ.
1: Περίεργο μακιγιάζ έχει, εσύ. Κάτι στράς έχει πάνω. Ναι, κάτι...
0: Είναι το σήμα κατά τεχθέντης.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Πόσο καιρό είσαι αντιστήμω, ρε φίλε.
1: Ναι, πολύ καιρό, δεν πολύ αστείο.
0: Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε κολλήγηση. Απόψε στις 9 παρα 10, 8 και 51 για την ακρίβεια, από την ΕΡΤ, από τη δημόσια τηλεόραση, ο τελικός του Χρήστου. 22-44 στα 50 μέτρα ύπτιο, τέταρτο στην δεύτερη σειρά. Έχει να ανταγωνιστεί τους Ρώσους, τον Σαμουσένκο και τον Κολεσνίκοφ, που έκαναν 24-03 και 24-14. 24-20 ο Τσέχος, ο Μίροσλαβ Κνέντλα. Ο Σούστερ από το Ισραήλ έκανε 24-36, και αναφέρω βέβαια τους χρόνους που έχουν αθλητές με καλύτερους χρόνους στα προκριματικά από τον Απόστολο. 24-40 ο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός. Ο Γάλλος, ο Γιωάν Εντόι Μπρουάρ, έκανε 24-43. Και ο Ιταλός, ο Τσεκόν, 24-45. Αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια απόψε για να καταφέρει να διατηρήσει τα πρωτεία. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε χθες μετά την κούρσα.
2: Είμαι ικανοποιημένο από τον χρόνο σε σύγκριση το πρωί, αλλά κάποια λάθη στην εκκίνηση, επειδή άρχισε να διώξει, αποσυντονίστηκα λίγο. Αλλά πιστεύω ότι αν είμαι πιο συγκεντρωμένο αύριο, μπορώ να κλείσω λίγο πιο γρήγορα.
3: Και τώρα τελικός. Ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το σχέδιο?
2: Το πλάνο, από ό,τι φαίνεται, είναι να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να καταφέρω να είμαι πιο γρήγορο από τον ελληνικό που έχω, έτσι ώστε να έχω πιθανότητες να διεκδικήσω το στόχο μου, που είναι το μετάλλιο.
3: Το επίπεδο πώς σου φαίνεται?
2: Έχει ανέβει πάρα πολύ. Φάνηκε αντίρρο τη μέρα με τα 55 λεπτά με το Στέργιο, που έμεινε εκτός με πολύ μεγάλη επίδοση. Οπότε κάτι ανάλογο σημαίνει και στο ύπτο και θα συμβεί και στο πρόστιο, γιατί είναι πλέον Ολυμπιακά αγωνίσματα όλα.
0: Η Άννα Δουδουνάκη περίμενε χρόνια τον χθεσινό ημιτελικό. Το είχε προσπαθεί στο Τόκιο. Έκανε ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδα 57-25. Μετά έκανε 57-25 και ήθελε ένα χρόνο εκεί πέρα να γράψει μπροστά το 56 και τα κατάφερε χθες. 56-99 στη δεύτερη ημιτελική σειρά. Απόψε θα είναι στον τελικό στις 7.30. Μαζί θα είναι η Κίδα Μασιώτη, η οποία ήταν πέμπτη με 57-87 στην ημιτελική σειρά και συνολικά με τον 8ο χρόνο. Πάμε να ακούσουμε την σπουδαία, την Άννα Δουδουνάκη, η οποία κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι μεγαλώνει, παρουσιάζεται καλύτερη μέσα στις πισίνες.
4: Τι είπα, σήμερα είχα πει, προφανώς είχε βοηθήσει πολύ το ότι είχα κολυμπήσει τη σκητάλη τόσο γρήγορα προχτές. Μου έδωσε άλλο αέρα και άλλη σιγουριά για την κούρσα μου σήμερα. Παρ' όλα αυτά είχα πει ότι θα μπω γρήγορα από την αρχή και έχω δουλέψει πολύ για να μπορέσω να βγάλω ένα καλό δεύτερο πεντάρι και χαίρομαι που αυτό επιβεβαιώθηκε και που γράφτηκε και επίσημα αυτό το 56 που περιμένω τόσα πολλά χρόνια να έρθει και όλο δεν ερχόταν σε σημείο που είχα αρχίσει να αμφισβητώ και εγώ ότι μπορώ να το κάνω. Παρ' όλα αυτά έκανα υπομονή, έχω δουλέψει πάρα πολύ για να έρθει ο χρόνος και τίποτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα να κατέβω το 57 και να γραφτεί επίσημα αυτό το 56. Θέλω σήμερα να το χαρώ όλο αυτό, να γεμίσω δυνάμεις, να γεμίσω ενέργεια, να απολαύσω αυτό που πέτυχα, να ξεκουραστώ και αύριο είναι μια άλλη μέρα να δω τι χρειάζεται να κάνω καλύτερα για να δώσω τον καλύτερο με αυτό όπως στο τελικό.
3: Πες μου, όταν είδες το 56 στον πίνακα,
4: τι... Τίποτα, είχα από εχθές το βράδυ που σκέφτομαι την κούρσα των 100, έλεγα από μέσα μου στον τελικό, μας γράψει και 99. Είναι 56 και 99. Δεν με νοιάζει, απλά να είναι 56. Και άλλο πράγμα να το σκέφτεσαι, άλλο το έχεις δει σκητάλι και άλλο το βλέπεις επίσης.
3: Και τώρα τελικός. Εκεί τι κάνουμε?
4: Είναι μια άλλη κούρσα. Τώρα στο σήμερα θέλω να ξεκουραστώ, να αποφορτιστώ, γιατί εντάξει, είναι αρκετά έτσι, δύσκολο να είσαι από κούρσα σε κούρσα. Είμαι λίγο σερή όλες αυτές τις μέρες, οπότε θέλω να μπορέσω να απολαύσω το ότι πέτυχα το σημερινό στόχο, να μπορέσω να ξεκουραστώ και αύριο με το καλό να συγκεντρωθώ, να δω με τον κύριο πάνω τι πρέπει να κάνω καλύτερα, τι μπορώ να δώσω περισσότερο αύριο. Είναι μια άλλη κούρσα, είναι ένας τελικός και είμαι εδώ για να δώσω τον καλύτερο μου αυτό αύριο στο τελικό.
0: Λοιπόν, και πού πάμε? Πάμε και στην Δαμασιώτη, την άλλη κολυμπητριά μας, η οποία θα είναι και αυτή στο σημερινό τελικό. Πάμε να την ακούσουμε, τη δήλωσε λίγο μετά την κούρσα της.
5: Δεν είμαι ικανοποιημένη από το χρόνο, αλλά ειλικρινά αφού είμαι στο τελικό δεν με νοιάζει καθόλου.
3: Πώς ένιωθες μέσα στο νερό?
5: Ένιωθα λίγο χειρότερα από το πρωί, αλλά αύριο ευτυχώς το πρωί δεν έχω να κάνω τίποτα, να ξεκουραστώ, να δω την κούρσα πολλές φορές, να συζητήσουμε τι δεν πήγε καλά και να κάνω αυτό το ατομικό ρεκόρ που δεν ήρθε τώρα.
3: Και τώρα αυτό, έχεις χρόνο μέχρι αύριο να ξεκουραστείς.
5: Ναι.
3: Τι θες να κάνεις, να αδειάσεις το μυαλό σου, πώς το σκέφτεσαι?
5: Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να πάω με μεγαλύτερη ψυχραιμία, ώστε να μην σφιχτώ και να κρατηθώ στα τελευταία μέτρα που είναι και το δυνατό μου κομμάτι. Νομίζω αυτό είναι που δεν πήγε καλά. Προσπάθησα να μπω λίγο πιο δυνατά. Ίσως και εμένα δύο λαθάκια, 20 κλάσματα από εδώ, αλλά 20 από εκεί, φεύγει ο χρόνος. Δεν είναι έτσι απλό. Νομίζω ότι αν διορθωθούν, είμαι αρκετά κοντά στο ατομικό μου ρεκόρ και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω.

0: Ζωρίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Και πάμε να καλησπέρισουμε ευθύς αμέσως Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, τον κύριο Γλύκα. Καλησπέρα, κύριε Γλύκα. Τι κάνετε?
2: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν αύριο.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Στις Παναγιώτες, στις Μαρίες, όλο τον κόσμο. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Νομίζω είναι από τις κορυφαίες γιορτές της χριστιανοσύνης. Την ευλογία της Παναγίας να έχουμε όλοι και να είμαστε όλοι πάνω απ' όλα καλά και όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται.
1: Έτσι ακριβώς, υγεία πάνω απ' όλα.
2: Μας στεναχώρησε η ιστορία με την Νάιμέγγεν. Βλέπουμε και τα απόνερα από την κατάσταση αυτή και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το Europa έρχεται μια χαρά απευθεία στους ομίλους. Είναι μεγάλη δουλειά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το υπεροκειάνιο, το τεράστιο υπεροκειάνιο, θα το χειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φαντάζομαι, ο πρόεδρος. Και μην ανησυχούν οι φίλαθλοι. Και άλλες φορές έχουμε ζήσει να θυμηθούμε τι είχε γίνει μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπη και που κατάληξε η κατάσταση σε εκείνη. Λοιπόν, προχωράμε μπροστά. Η ομάδα έπαιξε με 10 παίχτες. Απλά στέκομαι σε ένα σημείο ότι από το 103 μέχρι τη λήξη του αγώνα, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού, δεν υπήρχε ένας Έλληνας παίχτης στην ομάδα μέσα όταν βγήκε ο Φορτούνης και ο Μουζακίτης. Σημειολογικά το λέω έτσι, χωρίς να υπονοώ τίποτα,
1: όχι. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία στην ομάδα. Και ειδικότερα σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Και όταν βλέπουμε, ας πούμε, ότι προχθές, κύριε Γλύκα, Όφη με 10 στους 11 παίρνει και πέλο Ελλάδας απέναντι στην
2: Σούπερ Καπ. Υπολογίζεται ότι και ο 11ος παίκτης από την Κύπρο που είναι Κύπριος ποδοσφαιριστής, Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και με Έλληνα προπονητή. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι έπαιξαν μόνο 4 ξένοι στον Όφη. Και βέβαια, ιδιαίτερα παιδιά που τα έχουμε ζήσει, Θανάσης Ανδρούτσος, 3 πρωταθλήματα και διεθνής με τον Ολυμπιακό, τι γκολ έβαλε εκεί πέρα ο Θανάσης.
1: Πρέπει να είναι το ωραίτερο γκολ που έβαλε στην καριέρα του.
2: Νομίζω, ναι, γιατί. Και τι εκτέλεση ψύχρεμη στο καθοριστικότατο 5ο πέναλτι, έτσι. Αλλά και ο Κώστας ο Κοστούλας, θεωρώ ότι και πώς πετάχτηκε εκεί στη φάση του γκολ, βέβαια και τον Μπουχαλάκη, και ο Αθανασίου, δυνατός ο μπάκο αριστερός, έτσι. Πολύ καλή εμφάνιση. Και όλα τα παιδιά του Όφη, όλα όσα έπαιξαν, πολλά μπράβο. Σημειολογικά, μια και το είπαμε, και η ΑΕΚ είχε 4 Έλληνες και ο Πίλιος βέβαια δεν τον μετρώ μέσα γιατί παίζει στην Εθνική Αλβανίας. Έτσι, γι' αυτό το λέω, σε ποια εθνική ομάδα παίζουν. Όποιος θέλει τον βάζει για 5ο και πάρα πολλοί ξένοι και εκεί πέρα. Έχει καταληφθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από πολλούς ξένους και γι' αυτό χαρήκαμε πάρα πολύ βλέποντας τον Όφη. Και βέβαια και ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα, τέλος πάντων, κατάφερε και το πήρε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, δεν έχει βρει ακόμη τα βήματά του παρά την έστω τελευταία στιγμή συμμετοχή του μοναδικού Κωνσταντέλια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποβάλλονται 2 παίχτες στο τέλος του αγώνα και με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, κάτι θα δουν εκεί πέρα, τέλος πάντων. Και βέβαια είδαμε και έναν ακόμη τελικό μεταξύ της Πέρι και της Άστον Βίλα, ένα δυνατό παιχνίδι. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα κάτι που σας είχα πει από την προηγούμενη φορά. Μια και συζητάμε για ποδοσφαιριστές, ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει, ποιος θα κάνει. Όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός είχε φοβερούς σκόρερ. Θα σας κάνω μία αναφορά στον χρόνο που έχουμε. Ποιοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έχουν βγει πρώτη σκόρε στην αλφα εθνική κατηγορία, στην Super League, σε όλα τα πρωταθλήματα της ΕΠΑΕ και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει στην αλφα εθνική κατηγορία από την ίδρυσή της 59-60. Πρώτος και θρυλικός, ο Γιώργος Σιδέρης με τα 224 γκολ στον Ολυμπιακό, εξακολουθεί και είναι ο πρώτος σκόρερ. Βγήκε τρεις φορές πρώτος σκόρερ, το 65, το 67 και το 69, με πάρα πολλά γκολ. Ιδιαίτερα την περίοδο του 69 έβαλε 35 γκολ και το έχουν ξαναπεί και του έκλεψαν το χρυσό παπούτσι οι Βούλγαροι που κανόνισαν το τελευταίο παιχνίδι της Λεύσκη να είναι μετά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού την επόμενη μέρα για να ξέρει ο σέντερφορ της, πώς λεγότανε, Ζέκοφ, δεν θυμάμαι, να πάρει το χρυσό παπούτσι με ένα γκολ διαφορά. Ο επόμενος μεγάλος σκόρερ του Ολυμπιακού, Νίκος Αναστόπουλος, στον 142 γκολ στη θητεία του στον Ολυμπιακό. Τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ, το 83, το 84, το 86 και το 87 και με πολλά γκολ. Τη μία 29, το 83, θυμόμαστε, είχε πάρει και το χάλκινο παπούτσι Λουκά μου, έτσι. Και συνεχεία 18 τη μία, 19 την άλλη, 16 την άλλη για να ακολουθήσει. Ο μεγάλος σκόρερ ο Αλέξης Αλεξανδρής με 127 γκολ στον Ολυμπιακό. Τρεις φορές πρώτος σκόρερ στον Ολυμπιακό. Το 97, το 2001 και το 2002 με 23, 20 και 19 γκολ αντίστοιχα. Τρεις Έλληνες φοβεροί σκόρερ και θεωρώ ότι τέτοιοι center forward δεν υπάρχουν πια. Ο επόμενος, ο αγαπημένος. Ο Τζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα σκοράρει ακόμη με τους βετεράνους του Ολυμπιακού. Έχει βγει έβαλε 76 γκολ στην καριέρα του στον Ολυμπιακό. Μία φορά πρώτο σκόρ το 2003-2004 με 21 γκολ για να ακολουθήσει ο σπουδαίος Λουτσιάνο Γκαλέτη. Τώρα κάθομαι και σκέφτομαι τι παίχτες έχουν φορέσει αυτή την ομάδα από την εποχή των Ανδριανοπουλέων. Σε πιάνει γι' αυτό μία επίσκεψη στο Μουσείο του Ολυμπιακού είναι πάντοτε χρήσιμη. για όλους μας. Λοιπόν, Λουτσιάνο Γκαλέτη, τι παιχταράς ήταν αυτός. 59 γκολ στον Ολυμπιακό, χωρίς να είναι σεντερφόρ, έτσι. Μία φορά πρώτο σκόρ το 2009 με 14 γκολ. Την ίδια χρονιά πρώτο σκόρ βγήκε και ο Μπλάνκο της ΑΕΚ με τα ίδια γκολ. Για να ακολουθήσει άλλος παιχταράς, ο Κέβιν Μιραλάς με 14 γκολ, μία φορά πρώτο σκόρ την περίοδο 2011-12 για να ακολουθήσει ο Ραφίκ Τζιμπούρ, 39 γκολ σύνολο στον Ολυμπιακό, πρώτο σκόρερ το 2012-13 με 20 γκολ. Συνεχίζοντας που ερχόμαστε σε πιο έτσι, καινούργιες εποχές, Κώστας Φορτούνης, 75 γκολ στον Ολυμπιακό. Δεν μου άρεσε που τον είδα δεξί εξτρέμ προχθές. Γενικώς δεν άρεσε σε πολύ κόσμο ένας παίχτης που καθοδηγεί την ομάδα. Τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Μία φορά πρώτο σκόρερ στον Ολυμπιακό την περίοδο 15-16 με 18 γκολ. Μεγάλος παίχτης ο Φορτούνης και όχι σχόλια αν είναι μεγάλος σε ηλικία, αν δεν μπορεί. Ο Κώστας Φορτούνης είναι ο Κώστας Φορτούνης, απλά πράγματα. Ήταν προχθές το πρώτο παιχνίδι της Μαρκό, ένα φιλικό, και ήταν ένα αγαπημένο σεντερφόρ, τον Έλα Ραμπή, τον 68 γκολ με τον Ολυμπιακό, που ήρθε να παίξει στη Β' Εθνική Κατηγορία στην ομάδα της Μαρκό. Έχει βγει δύο φορές πρώτος σκόρερ στον Ολυμπιακό, το 19-20 με 20 γκολ και το 20-21 με 22 γκολ. Παρά την ηλικία του, ένας δεινός σκόρερ, ο οποίος θεωρώ ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα στη Β' Εθνική Κατηγορία, για να ακολουθήσει ένας παίκτης ο οποίος ήρθε μία χρονιά, έβαλε 18 γκολ στον Ολυμπιακό και βγήκε πρώτος σκόρερ με αυτά τα 18 γκολ, ο Σεντρίκ Μπακαμπού, ο οποίος μετά πήγε στην Ισπανία, νομίζω στην Τουρκία τώρα, εν πάση περιπτώσει είναι από τους παίκτες οι οποίοι πέρασαν και έμεινε τουλάχιστον το αποτύπωμά τους, σαν πρώτος σκόρερ στον Ολυμπιακό. Για να ακολουθήσει ο Ελκαμπή, τον 53 γκολ με τον Ολυμπιακό. Πρώτο σκόρο το 25-26 με 18 γκολ. Αλλά βέβαια τι να πει η Άστον Βίλα, που τη βλέπαμε προχθές, όταν της έβαλε σε δύο παιχνίδια πόσα γκολ και την έστειλε πίσω στο Βίλα Πάρκ στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ. Αυτοί οι παίχτες κατέκτησαν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Και βέβαια πόσο σημαντικό είναι ένας ποδοσφαιριστής να παίρνει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και με τα γκολ που έβαλαν στον Ολυμπιακό όλοι, αν καθίσω να μετρήσω τα πρωταθλήματα εν το συνόλο που έχουν πάρει, θέλεις ένα λογιστή, ας πούμε, για να κάνεις την πρόσθεση. Θεωρώ ότι η ομάδα θα ηρεμήσει, θα ισορροπήσει, ο κόσμος όλος πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα μας, το θρύλο μας, τον Ολυμπιακό μας. Υπάρχουν ομάδες με μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο που δεν έχουν πάρει καν τα μισά, μάλλον όλες μαζί δεν έχουν πάρει καν τα πρωταθλήματα που έχει στο σύνολο Ολυμπιακός, στα 48 πρωταθλήματα. Και υπάρχουν και ομάδες με μεγάλη ιστορία, και το λέω με σεβασμό, όχι κομπάζοντας, που έχουν να πάρουν πρωτάθλημα του 2010. Εμείς αποκλειστήκαμε, εντάξει, από την Νάιμεγερ. Η ομάδα θα στρώσει, η ομάδα θα βρει το ρυθμό της. Πάνω απ' όλα χρειάζεται στήριξη. Όλοι μαζί στο γήπεδο με τον Ατρόμητο Περιστερίου το επόμενο Σαββάτο, διότι ο Ολυμπιακός ήταν, είναι και θα είναι ο θρύλος του ελληνικού πρωταθλήματος, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και βέβαια δεν θα αφήσουμε να γελά κανένας με θέματα τα οποία ο πρόεδρος, η διοίκηση, όλοι μας ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε, διότι είμαστε παρουτοκαπνισμένοι πάνω σε αυτό το τομέα. Δεν έγινε καταστροφή. Είναι απλά τα πράγματα. Αποκλειστήκαμε μάλιστα από την συνέχεια του Champions League. Μπορεί να χάναμε το επόμενο παιχνίδι αν περνούσαμε. Με το θέμα αυτό νομίζω θα ασχοληθεί η διοίκηση, οι άνθρωποι που κρατούν τα ενία του Ολυμπιακού στα χέρια τους, και είναι πολύ έτσι στιβαρά τα χέρια και με μεγάλη εμπειρία. Και βέβαια να ετοιμαστούμε, να υποδεχτούμε την ομάδα στο νέο πρωτάθλημα, διότι στόχος είναι αυτή τη στιγμή και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, αλλά βέβαια και η κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος. Δεν είδα στην ΑΕΚ που έχασε, ας πούμε, από τον Όφη τον 11 μαζί με τον Κύπριο center back Ελλήνων παιχτών, να έρθει η καταστροφή. Έχουν μπροστά του συνέχεια. Εμείς λοιπόν τι έγινε, θα βάλουμε τις πλερέζες? Δεν υπάρχει καμία πλερέζα για την ιστορία του Ολυμπιακού. 101 χρόνια θρυλική ιστορία και προχωράμε δυνατά για την κατάκτηση του νέου πρωταθλήματος. Η ομάδα είναι πολύ δυνατή, έχει τα εχέγγυα, τη διοίκηση, όλα αυτά τα πράγματα. Άλλοι πρέπει να ανησυχούν. Ευχαριστώ που με ακούσατε, θεώρησα η υποχρέωση
1: μου. Καλά κάνατε, κύριε Γλυκά.
2: Να πω μερικά πραγματάκια. Ο Σύνδεσμος Βετεράνων, ψυχείτε και σώματι, δίπλα στην ομάδα μας, στο θρύλο μας, στον Ολυμπιακό μας, κανένας δεν βγαίνει να πει τίποτα. Έχουν χαθεί παιχνίδια και θα χάνονται και θα κερδίζονται. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πορεία του και θα βρει αυτό που πρέπει. Ποιο? Το καινούργιο πρωτάθλημα και μια πολύ καλή πορεία στο Europa. Απλά ας ετοιμαστούν από τώρα να ψάχνουν εισιτήρια μόλις θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια για το πρωτάθλημα Ελλάδος, γιατί δεν θα υπάρχει στο Καραϊσκάκι χώρος για να πέσει ούτε μία καρφίτσα. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια από την άλλη εβδομάδα αρχίζουμε και ξαναπροετοιμαζόμαστε στη συνέχεια για το μεγάλο παιχνίδι Βετεράνιο Ολυμπιακού, κανάλι 1.90.4. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλους σας.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Ο Μανώλο πέρασε.
3: Άνετα. Πολύ άνετα. Ναι. Άνετο πέρασμα από τη Μανώλη Καραλή.
1: Εντάξει.
3: Κοίτα.
1: Ναι, είναι. Κάνει
3: πολύ ψηλά.
1: Πολύ ψηλά, ναι. Ναι, νομίζω ότι θα δούμε πολύ μεγάλο τελικό. Κάνει πολύ μεγάλο άλμα. Αυτό είναι στα 6-20, 6-30, κάπου εκεί.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, 1-71 πέρασε στο έπταφλο η Ντραγκομίγκοβα, η οποία τα πηγαίνει περίφημα στο άλμα εις ύψος. Και εμείς στο σημείο αυτό πρέπει να αποκαιρετήσουμε
3: τον κόσμο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα παίζει βέβαια και η εθνική μας ομάδα παιδών μπάσκετ. Έτσι αντιμετωπίζουμε την Πολωνία. Εντάξει, είναι για την πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη του Ευρωμπάσκετ, Under 16. Στο ημίχρονο είμαστε μπροστά στο σκορ με 47-42.
1: Και επειδή διαβάζω τώρα συναδέλφου στα site και κυρίως όχι από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αλλά ξέρετε, παιδιά τη ροή, έχει κάνει μια ανάρτηση, έχει ανεβάσει μια σημαία του Ολυμπιακού, η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στα social media. Ενηγματικό post, ενηγματικό post. Δεν είναι καθόλου ενηγματικό.
3: Γιατί ανέβηκε?
1: Γιατί πάνω από όλου, ποιο είναι?
3: Ολυμπιακός ανέβηκε. Εντάξει,
1: για αυτό το λόγο ανέβηκε. Ότι πάνω από όλου.
3: Επειδή λες ότι έχει ξεκινήσει.
1: Επειδή βλέπω,
3: μια γκρίνια, μουρμούρα.
1: Όχι. Και επειδή βλέπω ότι. Ξέρεις, το χαρακτηρίζει ενηγματικό. Πάνω από όλου.
3: Ναι, γιατί ξαφνικά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί αυτό ακριβώς. Πάνω από όλου, πάνω από ονόματα είναι Ολυμπιακός.
3: Αυτό λέμε.
1: Αυτό λέω εγώ.
3: Που συνεπάγεται τι.
1: Αυτό λέω εγώ με 30 τόσα χρόνια.
3: Ναι, θέλω να σου πω ότι κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ότι πάνω από όλου Ολυμπιακού.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό αυτονόητο μου λέει, Λουκά, γιατί τώρα. Ναι,
1: Ευαγγέλιστε, Λουκά.
3: Χαίρομαι πολύ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πέρασε και ο Ντουμπλάιτη στα 560 και αυτό.
3: Είναι είδηση. Ναι. Είναι είδηση.
1: Κλείσαμε με είδηση. Λοιπόν, καλό να περάσετε αυτό το τριήμερο.
3: Καλά να περάσει, να ξεκουραστεί, να κάνει τα μπάνια σου, να σε δούμε.
1: Δεν το βλέπω, θα σα βασανίζω.
3: Να σε δούμε μαυρισμένο, τα γυρίσει.
1: 15 λεπτά θα με έχετε από το τηλέφωνο και από
3: τι θέλει, ανοιχτά τηλέφωνο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Today's the last day that I'll see. Just to let you know.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Πραγματικά, η κύρωη ρέγγα μητιωτό, τεκτάει νοδανά.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
4: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
6: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Café, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακο και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. I know.
1: You're my choice.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Alfredo Zitarrosa.

0: Τέσσερα!
1: Τι τέσσερα?
2: 90,4. Καναλιένα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme.

κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 90,4 Πειραιάς.

Yesterday was cool.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: One, two, three, four.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

disliking me.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Hoy el canto de los angelitos. A veces me siento como una niña perdida, sin destino. Pero cuando miro al cielo, puedo ver el día amanecer, el sol brillar, los pajaritos cantar.

Probably need a little sleep. I share one master key.